Ξέρεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Δυνατή.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Stigma Radio.

You are the dealer. I am a

thy holy name, vilified, crucified,

sanctified be thy holy name.

I'm broken and lame. If thine is the glory,

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι εδώ, πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1 η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr να ξημερώσουμε μαζί αυτή τη γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Γλυκιά προπαρασκευούλα. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος.

Μέχρι τις 7 θα πάμε together. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης απέναντί μου, ο Θανασόπουλος, με πολύ καλή διάθεση και δύναμη. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-8-80 περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει τις μουσικάρες.

0: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα? Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν, σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωστάκη. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στην Ελένη. Να είστε γεροί, να είστε γεροί και τυχεροί όλοι σας. Σήμερα γιορτάζει επίσης πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Δηλαδή έχουμε τους Γιάννηδες, τους Γιώργηδες και τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Όλοι λοιπόν στα σπίτια, όλο και κάποιον έχουμε που γιορτάζει. Θανάση, έχεις κανένα να γιορτάζει στην οικογένεια? Φίλους, πολλούς φίλους. Εγώ είμαι από χωριό, δεν λέει. Πώς λέει. Τι έγινε, Κωστάκη, γουστάρεις τη χωριάτισσα?
1: Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?

0: Λοιπόν, τρομερή ατάκα αυτή. Τζένι Μπότσι. Σε γουστάρει η χωριάτισσα. Έχει μείνει αυτό με Στράτο Τζόρτζογλου, έχει μείνει αυτό στην ιστορία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα των παραπολιτικών. Τα δικά σας μηνύματα είναι κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το Brent, όλα είστε εσείς. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας στο radio@παραπολιτικά.gr.
1: Τι
0: λοιπόν
1: έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
0: Πάρε και ένα Κωνσταντίνο και Ελένης τώρα.

0: Λοιπόν, πρώτη καλημέρα σήμερα στο φίλο τον Παύλο, τον Αρτοπιό, το φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη, που έχει στείλει τις πρωινές φωτογραφίες με τα πρωινά κουλούρια. Φρέσκα, φρέσκα κουλουράκια. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα σε όλους. Με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Έτοιμα τα πρώτα κουλουράκια, τα οποία θα τα γεμίσουμε με τυρί κρέμα και διάφορα αλαντικά. Ευτυχώς που δεν δουλεύω μαζί με τον Παύλο. Τα είχα φάει τα μισά. Φρέσκα, φρέσκα. Στο μεταξύ έχω έναν κουμπάρο, καλύτερο ο Θανάσης, ο οποίος είναι ζαχαροπλάστης. Ένα από τους πολλούς κουμπάρους που έχω είναι ζαχαροπλάστης. Αδύνατος πολύ ο Θανάσης. Του λέω, εσύ θα σε ρωτήσω κάτι, αλήθεια τώρα, πώς την παλεύεις? Φτιάχνεις τόσες τούρτες εκεί, τόσα γλυκά, τόσα αυτά, προφιτερόλ, κάτι αυτά, κάτι έτσι, κάτι τέτοια, κάτι κοκάκια, κάτι. Πώς την παλεύεις δηλαδή? Όχι, μου λέει, όταν είσαι μέσα στο επάγγελμα, δεν σου κάνει αίσθηση. Μου λέει, εντάξει, το βλέπεις εκεί. Τι δεν σου κάνει αίσθηση τώρα, αλήθεια τώρα? Μα είναι δυνατόν? Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον Χαλκίδη, τον αγαπημένο μας, που είναι στη διανομή των εφημερίδων, πρωινός τύπος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Έχει κάνει ένα ωραίο κολλάζ ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, ο φίλος μας ο Δημήτρης, που έχει βγει από το περπατήματάκι του. Να τον κατεβάσουμε σε ομάδα. Το έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μας στο Βάιο, τον αγαπημένο ακροατή. Καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη προπαρασκευούλα. Χρόνια πολλά στην κόρη μου. Να τη χαίρεσαι, Βάιε μου, να έχει όλα τα καλά. Έτσι, υγεία, όλα τα καλά, ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, όλη την οικογένεια, και σήμερα να κάνετε μια πολύ όμορφη γιορτή. Καλημέρα κορίτσι, λέει ο Γιώργος, ο οδηγός ταξί από την Κέρκυρα. Να ανησυχούμε, λέει, που ξεκινάς με τόσο ερωτικό κομμάτι στις 5 το πρωί. Για το σφακιανάκι το λέει αυτό. Ούτε καν. Ίσα ίσα. Εκδηλώνει την διάθεση, την ερωτική διάθεση. Νάτος και ο Κώστας. Γεια σου Κώστα μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερός και τυχερός. Ο φίλος ο Κώστας από τα Τρίκαλα, τα όμορφα Τρίκαλα. Χαρούμενη πεμπτούλα με υγεία. Να είσαι γερός, να έχεις όλα τα καλά. Και πάνω απ' όλα να είσαι χαμογελαστός. Νάτι και Αλεξάνδρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε μαζί. Σήμερα ο ήλιος θα αναντήλει στις 6 και 8 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 8 και 34 το απόγευμα. Και είναι σήμερα η μεγάλη γιορτή φυσικά Κωνσταντίνου και Ελένης. Και είναι η Διεθνής ημέρα του τσαγιού, παρακαλώ. Do you want a cup of tea, please? Oh, really? Έτσι δεν λένε οι φίλοι μας οι Βρετανοί. From Great Britain. Λοιπόν, η καλλιέργεια τεϊόδενδρου και η παραγωγή του τσαγιού αποτελούν κύρια πηγή διαβίωσης για εκατομμύρια οικογένειες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία, βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία του τσαγιού σε ολόκληρο τον κόσμο, και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε αυτή τη μέρα ως Διεθνή ημέρα τσαγιού με ψήφισμα που έγινε το 2019, πρόσφατα δηλαδή. Ο εορτασμός προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή, την κατανάλωση και το εμπόριο του τσαγιού, και θέλω να μου πεις, Θανάση, ποια χώρα πιστεύεις ότι είναι η πρώτη, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα τσαγιού στον κόσμο?
1: Η Σρι Λάνκα.
0: Η Σρι Λάνκα. Εσύ, εντάξει τώρα, δηλαδή μιλάμε ότι είσαι σε άλλο επίπεδο, είσαι σε άλλο level, φίλε μου, εσύ. Δε. Η Κίνα. Με 2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, και ακολουθούν η Ινδία με 1,3 εκατομμύρια και η Κένια με 440.000 τόνους. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε το τσάι του βουνού. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε για πάσα νόσο και πάσα γενικότερα. Πιο πολύ όμως με τον καφέ το έχουμε εμείς. Δεν το έχουμε τόσο με το τσάι. Με το τσάι, αν πίνεις τσάι, και σε παίρνει ο ύπνος. Τώρα εμείς θέλουμε καφεδάκι να ξυπνάμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν θα εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Εδώ στην Αθήνα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανότητα να σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη που στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την καλημέρα μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ο καιρός θα έχει νεφώσεις. Από το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανότατα στα ορεινά να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα λοιπόν η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, ευκαιρία για διάλειμμα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, διότι τα σχολεία θα είναι αρκετά λόγω του ότι υπάρχουν αυτές οι τοπικές γιορτές, έτσι. Η ημέρα συμπίπτει φυσικά με τους πολιούχους, Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη. Έτσι λοιπόν, κλειστά σχολεία σε δήμους θα έχουμε εκεί που τιμούνται οι Άγιοι, Μαρκόπουλο, Μεσογεία, Ανολιώσια, Βρυλίσια. Και σε περιοχές που αναμένεται να ισχύσει αργία είναι Καστελόριζο, Δεσκάτη, Μαλεσίνα, Μίντεο, Σύφνος και φυσικά σχολική αργία, όπως καταλαβαίνετε, για τα παιδιά. Πολύ ωραίο όταν ο πολιούχος εορτάζει τις πόλεις, το σχολείο κλειστό, άρα ευκαιρία για ύπνο. Γιορτάζουν και τα Επτάνησα σήμερα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, την επανένωση με τη μαμά Ελλάδα. Ανάθεμα την τύχη μας, λέει ο Γιώργος. Πες το ψέματα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε πρώτο διάλειμμα, μουσικοδιαφημιστικό διάλειμμα, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο Αργυρό, που σήμερα γιορτάζει και τη γιορτή του αλλά και τα γενέθλιά του. Τρίδημος. Ο πρώτος, τα πρώτα τρίδημα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει έναν αδερφό και μία αδερφή. Ο υπάροχος Κωνσταντίνος Αργυρός από τη Λευκάδα.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη από την περιοχή των Σερών που μας έστειλε το μήνυμά του. Ωραία περιοχή Σέρες και πολύ πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί. Την αγάπη μου Αποστόλη μου, καλημέρα λέει σε όλους και τα χρόνια μου πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Και εσύ Αποστόλη μου να είσαι γερός και αν έχεις κάποιον που γιορτάζει να τον χαίρεσαι και να τον καμαρώνεις. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Δύο μέρες γαστρεντερίτιδα λέει ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Είχα λέει σήμερα, οπότε είμαι λίγο καλύτερα λέει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά στη μανούλα μου την Ελένη, την κόρη μου την Ελενίτσα. Να τις χαίρεσαι και τις δύο. Με αγάπη και φυσικά τραγούδια. Θέλουμε τραγούδια να αφιερώσουμε. Σας έχω σε λίγα λεπτά ένα τραγούδι, θα σας πω. Ειδικά αφιερωμένο. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους όσους στέλνετε τα μηνύματά σας. Radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr.

Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα και στην Ελένη. Στην Ελένη από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα στο Δημήτρη από τα Άνω Λιώσια. Καλημέρα παιδιά, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.

0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, θα σας κρατήσουμε παρέα. Θα πούμε και τα θέματα φυσικά της επικαιρότητας, αλλά όπως ξέρετε πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκινάμε με πολύ θετική διάθεση και όρεξη να ξεκινάμε τη σκαλέτα από τα πίσω προς τα μπροστά, δηλαδή από τα χαρούμενα στα πιο έτσι δύσκολα. Λοιπόν, το ξέρατε εσείς ότι οι γείτονες θέλουν να μας πάρουν το ζεμπέκικο? Έχει προκύψει τώρα μια καινούργια ιστορία με τους γείτονες που έχουμε, ρε παιδί μου, διάφορες διεκδικήσεις. Ο καφές, ο μπακλαβάς, όλα αυτά κτλ. Τώρα ξύπνησαν τώρα οι διπλανοί και θυμήθηκαν ότι το ζεμπέκικο, λέει, είναι δικό τους. Τι λέτε, ρε παιδιά? Τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια τώρα? Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπαν στον Αλφα.
1: Μου αρέσει να χορεύω ζεμπέκικο επειδή βγάζω ωραία συναισθήματα από αυτό το χορό.
2: Χωρίς την ελληνική ψυχή δεν μπορεί να υπάρξει ο ζεμπέκικος.
3: Είναι καθαρά ελληνικός και τον συναντούμε στην αρχαιότητα, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον συναντούμε να τον χορεύουν οι ζεϊμπέκηδες, οι οποίοι ήταν Μακεδόνες και Θράκες, ακόλουθοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κάθε εκστρατεία του. Πολύ αργότερα, στα νεότερα χρόνια, πέρασε από τους Τρακιώτες και στη Μικρά Ασία.
2: Το ζεϊμπέκικο φαίνεται ως ελληνικό στοιχείο βλέποντας πιο πίσω στην ιστορία, από το Βυζάντιο και από την αρχαιότητα, ενώ στο ζεϊμπέκ το αντλούμε και το βλέπουμε περισσότερο από την ανταλλαγή πληθυσμό και από τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Λοιπόν, και πάλι δημιουργήθηκε ένα θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με επιχαίους τίτλους στις τηλεοράσεις. Οι Έλληνες πάνε να μας κλέψουν το ζεμπέκικο, λένε οι Τούρκοι. Μάλιστα υπήρξε και μια ολόκληρη τηλεοπτική εκπομπή η οποία ασχολήθηκε με το θέμα και έφερε στο στούντιο και χορευτές, έτσι, κάνοντας σύγκριση πώς χορεύεται στην Ελλάδα, πώς χορεύεται στην Τουρκία. Στο μεταξύ δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούνται με αυτό, διότι πριν από λίγες μέρες, στις 15 του Μάη, μια εφημερίδα, η Μιλιέτ, πάλι στο πρωτοσέλιδο χτύπημα, έλεγε ότι οι Έλληνες προσπαθούν να κλέψουν από τους Τούρκους το ζεμπέκικο. Μάλιστα. Και έχουν αρχίσει ολόκληρες συζητήσεις στα πάνελ κτλ. Μήπως η Ελλάδα, λέει, διεκδικεί και το ζεμπέκικο του Αιγαίου? Αυτό, λέει, είναι το ερώτημά μας. Εδώ, λέει, έχουμε ειδικούς κτλ. Η Ελλάδα θα διοργανώσει μια εκδήλωση για το ζεμπέκικο με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων και μιλάμε για μια μαζική συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά αναφέρουν τώρα στην τουρκική εκπομπή, έτσι. Και δεν είναι δυνατόν, λέει, το δικά μας, λέει, ζεϊμπέκ δεν είναι τραγούδια κάποιου δημιουργού, είναι ανώνυμα, ενώ των Ελλήνων, λέει, είναι δημιουργήματα κάποιων μουσικών, έχουν συγκεκριμένα μουσικά βήματα. Τι λες, καμάρι μου, τώρα που έχει το ζεμπέκικο συγκεκριμένα μουσικά βήματα, ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε? Και το ζεμπέκικο έχει διαδοθεί, λέει, εκεί, αλλά δεν έχει καμία σχέση, λέει, με το δικό μας, λέει, το ζεμπέκικο. Αλήθεια τώρα. Καταρχάς, το ζεμπέκικο δεν έχει βήματα. Αυτά τα ξέρει, έτσι, και αυτός πάει προδημοτικού. Και να σου πω και κάτι. Γιατί δεν κάνουν εκεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή που κάνουν αυτές τις εκπομπές, γιατί δεν κάνουν μια ωραία σύγκριση? Φέρε έναν ερωτοχτυπημένο, βαθιά πονεμένο, που να έχει πει και τα σχετικά. Να είναι λίγο αργά, τέτοια ώρα, ρε παιδί μου. Γιατί τα ζεμπέκικα, η αλήθεια είναι, τέτοια ώρα πέφτουν στα κέντρα. Εκεί γύρω στους 5. Τώρα που σβήνει το γλέντι, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν κάνουν μια live εκπομπή, να πάρουν μερικούς, έτσι, Τούρκους, να χορέψουν το δικό τους το ζεϊμπέκ, να βάλουν και δικούς μας να χορέψουν τα δικά μας τα ζεμπέκικα και ο κόσμος αποφασίσει, ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Βασικά το ζεμπέκικο θέλει ψυχή, έτσι, θέλει ψυχή, θέλει ανδρεία. Η αλήθεια είναι ότι θεωρητικά είναι πιο αντρικός χορός. Κάποιοι λένε ότι είναι απολύτως αντρικός χορός. Εγώ θα πω ότι τα τελευταία χρόνια είναι και γυναικείος χορός. Βλέπουμε πολλές γυναίκες να χορεύουν πολύ όμορφα το ζεμπέκικο. Και είναι ένας χαρακτηριστικός χορός μαζί με το χασάπικο. Σε λίγο θα μας πάρουν και το χασάπικο. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Αν είναι δυνατόν.

κάτι έγινε με την Οσμή. Μάθαμε από πού προήρθε. Όχι. Υπήρξαν κάποιες έτσι υποθέσεις, κάποια σενάρια κτλ. Από πού προήρθε κτλ. Αλλά χωρίς καμία επί της ουσίας απόλυτη γνώση επί του θέματος. Ξέρουμε ότι οι καθηγητές έχουν αναφέρει, έχουν δώσει κάποιες πιθανές εξηγήσεις για κάποιες διεργασίες στο Σαρονικό, στην Ψιτάλια κτλ. Σε κάποιες εργασίες που μπορεί να γίνονται σε κάποιες βιομηχανικές δραστηριότητες εκεί στο Πέραμα, στην Ελευσίνα, προς τον Πειραιά κτλ. Αλλά όλα αυτά, είπαμε, είναι εικασίες.

τώρα στο θέμα αυτό, στο θέμα της περίεργης αυτής οσμής που δεν ξέρουμε από πού προήρθε, γνώμη καταθέτουν και οι μετεωρολόγοι, διότι θεωρούν οι περισσότεροι ότι τα δεδομένα αυτά που έχουμε προέρχονται κυρίως... Όπω, με εγκατέλειψε. Με εγκατέλειψε επειδή τραγούδαγα όλη νύχτα. Από το Σαρονικό λοιπόν λένε ότι μπορεί να προήλθε αυτή η περίεργη οσμή, έτσι και κάποιες διεργασίες που γινόταν εκεί. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις τώρα που έχουν γίνει, τις μετρήσεις των μετεωρολόγων, δεν ξέρουν από πού ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η πηγή, αλλά εκεί παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολύ πιο έντονο. Τίποτα, παιδιά, θα το λύσει ο ιστορικός του μέλλοντος αυτό. Άγνωστε, εβουλέ.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά, στον κύριο Σπύρο που μας πήρε τηλέφωνο από τη Χίο, την Πανέμορφη, στον Ανδρέα που ξεκίνησε το δρομολόγιο πρωί-πρωί. Να έχετε υγεία, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους εσάς.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: το τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι που σας αφιερώνω. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, μέσα από τα αυτοκίνητά σας, πηγαίνοντας για δουλειά, πρωινή ή πρωινή, επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια, είτε μας ακούτε διαδικτυακά, εκτός Ελλάδος, μας ακούτε από κάποια μακρινή χώρα, η εκπομπή μας αναμεταδίδεται και σε ραδιόφωνα της Αυστραλίας, σε Αδιλαίδα, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, στη Γερμανία, σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές, όπου υπάρχει Έλληνας, όπου υπάρχει ελληνική ψυχή και Ελληνίδα. Αγαπημένη γυναίκα, σήμερα είναι και πολύ μεγάλη γιορτή και ο φίλος εδώ, ο Πέτρος, καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά σήμερα στη γυναίκα μου που γιορτάζει, τα γενέθλια της, και γιορτή και γενέθλια ή μόνο γενέθλια. Γεια σου Πέτρο μου, χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι, να τα εκατοστήσει, να είναι γερή, τυχερή και βεβαίως και εσύ να είσαι μαζί της ευτυχισμένος. Και τώρα η αλήθεια είναι, εδώ που τα λέμε, σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένας εορτάζων. Τα χρόνια μου πολλά την αγάπη μου στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που ξεκίνησε το δρομολόγιο. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι και εσύ την οικογένειά σου και το γιο σου και όλους τους αγαπημένους σου.

0: Λοιπόν, μπαίνοντας σιγά σιγά πιο βαθιά στην επικαιρότητα, η ακρίβεια είναι ένα θέμα που υπάρχει και μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό τώρα. Βγαίνουν στοιχεία και του πληθωρισμού. Στο 4,6 έχει εκτιναχθεί ο πληθωρισμός για το μήνα Απρίλιο, στο 3% για την Ευρωζώνη. Έχουμε άλμα στο πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4% σε ετήσια βάση, ενώ το κόστος των τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,4%, με τις τιμές του μοσχαριού να ανεβαίνουν κατά 19,2% και 13,3% στα αμνοερήφια. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το βιώνετε οι περισσότεροι που βγαίνετε να ψωνίσετε. Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει καταγραφεί αύξηση το τελευταίο διάστημα. Σε πολλές περιπτώσεις τα νοικοκυριά πιέζονται τόσο πολύ, όχι μόνο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό υπήρχε και πριν. Η πίεση στα νοικοκυριά υπήρχε και πριν τον πόλεμο. Τώρα απλά υπάρχουν και κάποια προϊόντα που έχουν πληγεί, όπως τα καύσιμα και το μεταφορικό κόστος, που ανεβάζουν και πάλι τις τιμές. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Ο μήνας έχει 21 και πολλοί από αυτούς που μας ακούν μπορεί να μετράνε έτσι σιγά σιγά τα ευρώ, λίγες μέρες πριν πάρουν τη σύνταξή τους, λίγες μέρες πριν πάρουν το μισθό τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω. Μιλάμε για μια πολύ ένα δύσκολο κομμάτι για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους. Η αγοραστική δύναμη του ανθρώπων έχει μειωθεί δραματικά και στο κομμάτι των τροφίμων και στο κομμάτι της στέγης και στο κομμάτι της ενέργειας. Παντού υπάρχουν αυξήσεις και δυστυχώς δεν βλέπουμε και στοχευμένα μέτρα. Θέλω να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που μίλησε στο Μέγκα για την ακρίβεια που βιώνει.
1: Είναι μια μόνιμη μάχη για επιβίωση και αξιοπρέπεια φυσικά.
2: Η ακρίβεια στον Θεό, εμείς οι ίδιοι και προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
3: Από τι να αρχίσω, από τα τυριά, από τα κρεατικά, ό,τι είναι η διατροφή μας είναι πανάκριβη.
4: Ανακριστικά μετράμε, θα μετράμε όλο και το 1 ευρώ.
5: Μια σακουλίτσα τώρα εδώ πέρα 30 ευρώ, δηλαδή απλησίαστα, ούτε κρέας μπορούμε να πάρουμε.
6: Όσο μπορούμε τα απαραίτητα και γραμμένα, φτάνουμε μέχρι στις 20 του μηνός και μετά λίγο δύσκολα.
7: Όλα είναι πανάκριβα με τις αυξήσεις 460 ευρώ και έχω μείνει με 50 ευρώ τώρα. Αγωνιάμαι. Άμα πάει 10 του μηνός.
8: Είναι ένα εκατοστάρικο έτσι για 5 πράγματα. Είναι τραγικό. Μένω μόνη μου.
9: Και πώς το βγάζετε πέρα, γιατί?
8: Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Μια φορά την εβδομάδα να βγω για ένα καφέ, όλα τα υπόλοιπα σπίτι. Μέσα. Μας έχουν κάνει δυστυχώς να μην βγαίνουν από το σπίτι μας.
10: Είμαστε λίγο δύσκολα. Έχουν ακριβήνει όλα.
11: Είναι όλα πανάκριβα. Τι να πούμε. Μπαίνει σήμερα είναι 1 ευρώ, αύριο είναι 2, μεθαύριο κάθε μέρα. Δε το κρέας, θα στο μην το συζητήσουμε.

Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα όπως την αποτυπώσαν οι καταναλωτές. Αυτή είναι η εικόνα που αντιπικρίζετε κι εσείς, που αντικρίζουμε όλοι, πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, πηγαίνοντας στις αγορές. Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μόνο και μόνο για τα απαραίτητα αρκεί πάνω από το μισό του μισθού. Χαρακτηριστικά συζητούσαμε αυτό το θέμα με συναδέλφους και οικογενειάρχες κτλ. Οι οποίοι λένε ότι το πάνω από το μισό εισόδημά τους πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για την αγορά έτσι, βασικών αγαθών. Όχι για κάτι περιττό, ούτε για διασκέδαση, ούτε για ψυχαγωγία. Οι περισσότεροι τα χρήματά τους δεν τα δαπανούν ούτε στη διασκέδαση, ούτε στην ψυχαγωγία και δυστυχώς ούτε στην ένδυση, στην υπόδηση, στο εμπόριο δηλαδή. Τα χρήματα δαπανώνται κυρίως σε όσους έχουν οικογένεια με παιδιά, σε φροντιστήρια, ξένες γλώσσες κτλ. Στη στέγη φυσικά, είτε αυτό πρόκειται για ενίκιο είτε πρόκειται για δάνειο. Και βεβαίως στο κομμάτι των τροφίμων, στο κομμάτι της καθημερινότητας. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Αγγελική. Καλημέρα, Έρικ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Η Αγγελική είναι από τα Ήρια. Τα Ήρια είναι ένα μικρό παραλιακό χωριό, κοντά στο Ναύπλιο. Υπέροχο χωριό. Έχω πάει, Αγγελική. Έχω έρθει στα μέρη σου. Είναι πολύ όμορφο χωριό και έχω και ένα συνάδελφο από εκεί. Έχουμε και ένα συνάδελφο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Αγγελική μου. Καλημέρα, γελαστή μας Έρη, λέει ο Νικόλας. Μια συνήθεια είναι η ζωή μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζονται σήμερα. Ο Νικόλας από το Ελληνικό. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Χρόνια πολλά και σε σένα, αν έχεις κάποιον δικό σου που γιορτάζει. Και εμένα σε μια άλλη ζωή θα με λέγανε Κωνσταντίνα σήμερα, αλλά ένεγα, ξέρετε, αυτές τις δημοκρατικές συνήθειες της οικογένειας που ο πατέρας βγάζει δύο ονόματα από τη δική του πλευρά και η μητέρα δεν δικαιούται κανένα. Αυτά τα κλασικά που συμβαίνουν στις ελληνικές οικογένειες. Μιλάμε για δημοκρατία, όχι απλά πράγματα. Χρόνια πολλά όμως στην ξαδερφή μου που είναι η Κωνσταντίνα σήμερα. Έχει το όνομα της γιαγιάς αυτή. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους φίλους, στους αγαπημένους, σε όλους. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Όλοι σας.

0: Όπως καταλαβαίνετε, σε λίγες μέρες ανακοινώνεται και το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στις 26 του μήνα θα ανακοινωθεί και επίσημα εκεί σε μια μεγάλη εκδήλωση, προεκλογικού χαρακτήρα εκδήλωση στο Θησίο. Εκεί λοιπόν θα ανακοινωθεί και επίσημα το όνομα του νέου κόμματος. Με τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά να φλερτάρει με πολλά πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ, και το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ να φιλορροεί, να το πούμε, να βρίσκεται τέλος πάντων σε μια περιδίνηση. Το ίδιο και είναι αριστερά. Χθες λοιπόν από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δώσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο μιλούν νέοι άνθρωποι και λένε, εκφράζουν την άποψή τους για το πώς θα έπρεπε να ονομαστεί το νέο κόμμα. Για να τους ακούσουμε.
1: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Η συνέχεια.
3: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
4: Κυβερνός αριστερά.
5: Νέα πορεία.
6: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
7: Επίδα ξανά.
8: Πηξίδα.
9: Πηξίδα.
10: Πηξίδα.
11: Πηξίδα ίσως.
12: Πηξίδα.
13: Πηξίδα. Πορεία. Σταθμός.
14: Επιστροφή.
15: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει Ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
16: Έπεσα μέσα.
0: Λοιπόν, από όλα αυτά που ακούσαμε, το πιο έτσι πιθανό, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Ελένης Καλαγεροπούλου, είναι το πηξίδα. Πηξίδα, ναι. Αυτό συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Τώρα θα δούμε στις 26 του μήνα. Όμως, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση ενός άλλου κόμματος.

0: Σήμερα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το όνομα και τη δημιουργία του νέου της φορέα, του νέου φορέα. Ήδη εδώ και μέρες στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που είναι δικηγόρος της, συλλέγουν υπογραφές μελών του κόμματος, και σήμερα από την Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθεί και επίσημα το όνομα του νέου αυτού φορέα.
1: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Λοιπόν, πολλά πρόσωπα συμμετέχουν πια στο κόμμα, στο νέο αυτό φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, είναι στο γραφείο τύπου, στο κομμάτι της επικοινωνίας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα η επίσημη ενημέρωση. Και χθες λοιπόν έκανε κάποιες δηλώσεις ο Νίκος Γιάγκος. Ο Νίκος Γιάγκος, σας θυμίζω, είναι ηθοποιός, γνωστός κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και του 90. Είχε πάρα πολλές εμφανίσεις, είχε πολλές συμμετοχές σε σίριαλ, σε εκπομπές κτλ. Ο Νίκος Γιάγκος λοιπόν, ο οποίος συμφώνησε να συμμετέχει και αυτός στο νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, έκανε και δηλώσεις και τη χαρακτήρισε μπουμπουλίνα. Για να την ακούσουμε.
2: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη μπουμπουλίνα, και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Είδες, άμα έχεις προγόνους, ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ, παιδιά, στην Πρέβεζα τον Ανδρούτσο έχουμε. Ήταν η μάνα του από εκεί. Τι να σας πω, πρέπει να το ψάξω. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, τα χρόνια μου πολλά στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Πού είσαι βρε Ελένη? Καλημέρα Ερούλα, στην όμορφη παρεούλα. Καλή Πεμπτούλα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες. Να είσαι καλά Ελένη μου. Εμείς εσένα έχουμε που γιορτάζεις. Εσύ είσαι η Ελένη της εκπομπής μας, η αγαπημένη μας, η ωραία Ελένη από την Ιγουμενίτσα. Ναι, Αγγελικούλα, ο Γιώργος, ο καλός μου συνάδελφος, είναι από τα Αΐρια. Είσαι σόι, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Λοιπόν, θέλω να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Κωνσταντίνο Λαβίθη, τον ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο, τον αγαπημένο μου συνάδελφο από τον προηγούμενο σταθμό που δουλεύαμε και οι δύο μαζί. Τα χρόνια μας πολλά στην Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο τις πρωινές ώρες. Χρόνια πολλά στον Κώστα Κόκολα που λέει ειδήσεις το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά. Και φυσικά σε όλους όσους γιορτάζουν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την εκτίμησή μας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή ωραία μουσική και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας τα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Διαβάστε στην απογευματινή νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. Κόφτη σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση ή παραλίες. Ρύθμιση 72 δόσεων. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και εχμές προς τον Τραμπ. Για θερμό καλοκαίρι ετοιμάζεται η Αθήνα. Όλα είναι ανοιχτά με Τουρκία, δηλώνει το ΙΠΕΞ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να είστε γεροί, να έχετε υγεία, αγάπη και ευτυχία στη ζωή σας. Λοιπόν, σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας πολλές ειδήσεις, αλλά και η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Η κυβωτός της Ορθοδοξίας που έρχεται με ρεπορτάζ, με ειδήσεις που αφορούν όλους μας. Ο κύριος Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Λικούδη.
5: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά για την ημέρα. Είναι αλήθεια ότι αυτή η ημέρα εορτάζεται παντού σε ολόκληρη την επικράτεια, σε πάρα πολλές περιοχές, πολιούχοι οι δύο αυτοί Άγιοι. Λοιπόν, σήμερα η κυβωτός της Ορθοδοξίας στα περίπτερα όλης της χώρας με πολλές ειδήσεις αλλά και προσφορές.
5: Με προσφορές που είναι ξεχωριστές κάθε εβδομάδα, θα ξεκινήσω με αυτήν την προσφορά. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι είναι μία ξεχωριστή, γιατί αναφέρεται σε μία βυζαντινή εικόνα από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού. Είναι πάντοτε βυζαντινής τεχνοτροπίας κανονικού μεγέθους και αρέσει πολύ στον κόσμο, γιατί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον Άγιο ή την Αγία από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού που αναπαύονται και τους αρέσει. Και μαζί ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος με έδρα την Καρδίτσα αλλά και τα Φάρσαλα μιλάει στην Κιβωτό και αναφέρεται στην γενικότερη κατάσταση, την εμπόλεμη στη Μέση Ανατολή και στον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, που δεν είναι άλλος παρά είναι η προσευχή και η υπομονή απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, και μάλιστα αναφέρεται και ειδικότερα στην υπομονή, την αγώγγιση όπως την ονοματίζει, που καλούμαστε όλοι, κυρίως οι άνθρωποι που ανήκουν σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες και σηκώνουν, όπως λέγει, όχι έναν σταυρό αλλά πολλούς σταυρούς. Οι άνθρωποι, η υπομονή που κάνουν είναι παράδειγμα προς όλους μας. Και μαζί, πλούσια η ειδησιογραφία θρησκευτική και κοινωνική με κοινωνικό πρόσημο και προεκτάσεις, και ένα ιδιαίτερο ποδηπορικό, άλλωστε το επιτάσσει και η ημέρα, ναι, και οι ημέρες που ζούμε, ένα ποδηπορικό στην ιστορία του Πόντου αλλά και στον ελληνισμό γενικότερα της Μικράς Ασίας. Όσοι έφυγαν από τις πατρογονικές εστίες και τι πήραν μαζί τους, την πίστη, τα ιδανικά, την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά, και την έφεραν εδώ, στην Ελλάδα, και έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα ζωή, μια νέα πατρίδα. Όλοι εμείς είμαστε παιδιά, άλλοι άμεσα ή έμεσα, όλων αυτών των προγόνων μας που έφεραν την πίστη και την πατρίδα.
4: Σωστά, και ενώ είναι ένας λαός ο οποίος προσπάθησαν, σφαγιάστηκε, λιδωρήθηκε, προσπάθησαν να χάσουν να τους πάρουν τον πολιτισμό, να τους πάρουν την ταυτότητα. Ένας λαός τόσο δυνατός σαν τους Πόντιους, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες, νομίζω ίσως είναι από τους λαούς που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ξεριζωμούς, καταστροφές, παρόλα αυτά όμως δυνατοί περισσότερο από ποτέ, και κάθε χρόνο στην επέτειο της γενοκτονίας μας θυμίζουν την ψυχή τους, το σθένος τους και βεβαίως όλα αυτά που κουβαλούν μέσα τους, έτσι, πολλές αξίες, πολιτισμό, ιστορία, τραγούδι, τα πάντα, τα πάντα.
5: Τουλάχιστον 353.000 σφαγιάστηκαν, αλλά και πόσοι άλλοι εκτοπίστηκαν, εξορίστηκαν, αλλά δεν κατάφερε κανένας και ούτε θα καταφέρει αυτόν τον ελληνισμό να τον ξεριζώσει από που, από τον φυσικό του χώρο, διότι ο Πόντος και η Μικρά Ασία είναι ελληνική γη από καταβολής κόσμου. Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε ότι το ελληνικό στοιχείο προϋπήρχε πολλούς αιώνες πριν την παρουσία των Τούρκων στην περιοχή. Και αυτό τα λέει όλοι.
4: Κύριε Λικούδη, εδώ με ρωτούν οι ακροατές μεταξύ ποιων εικόνων μπορούν να επιλέξουν από την εφημερίδα που είναι στα περίπτερα σήμερα. Ποιες είναι?
5: Από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού είναι περίπου 25-30 εικόνες στα περίπτερα.
4: Α, είναι πολύ μεγάλη συλλογή.
5: Αναφέρονται σε δεσποτικές εορτές του Χριστού και σε πολλούς Αγίους, μεταξύ των οποίων και η σημερινή Άγια, Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
4: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Λικούδη, για αυτή την επικοινωνία.
5: Εγώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ο Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής φυσικά της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας.

Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στα Σεπόλια. Μίλησε για τις συγκοινωνίες, για τους νέους ερμούς, για ένα έξυπνο δίκτυο, για δρομολόγια, για μετρό και για λεωφορεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία και του κύριου Κυρανάκη, ανακοίνωσε μια μεγάλη αναμόρφωση για τις αστικές συγκοινωνίες. Περιλαμβάνει νέα λεωφορεία, πάνω από 1000 νέα λεωφορεία, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Και βεβαίως ότι θα έρθουν και κάποιοι νέοι σειρμοί για τις γραμμές 2 και 3 του μέτρο. Προβλέπεται ανακατασκευή 14 σειρμών της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, με στόχο να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και ώρες αιχμής και να είναι στα 5 λεπτά και να μην είναι παραπάνω. Τώρα βέβαια αυτά θα πάρουν ένα βάθος χρόνου, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι οι ανακοινώσεις. Αυτά έρχονται μέχρι το 27. Είναι πολύ σημαντικά να γίνουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι, ένα δύσκολο καλοκαίρι, που και πάλι ο κόσμος θα ταλαιπωρείται. Θα ταλαιπωρείται με κλιματολογικές συνθήκες δύσκολες, με σαραντάρια και με τρένα και βαγόνια που θα έχουν μέσα 50 βαθμούς Κελσίου. Να τα λέμε και αυτά. Είναι πολύ καλό να συμβαίνουν όλα αυτά, να μην αφορίζουμε το καλύτερο, να μην αφορίζουμε ό,τι καλύτερο συμβαίνει, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε και να εθελοτυφλούμε στην πραγματικότητα, διότι αυτή τη στιγμή οι συγκοινωνίες στην Αθήνα είναι, αν όχι χειρότερες στην Ευρώπη, σε κάθε περίπτωση δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr 211-10-80-8-80. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο φέρι, να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.

0: Στίγμα Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη.
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης. Χρόνια πολλά, να είστε γεροί, εσείς που γιορτάζετε και εσείς που έχετε κάποιον στην οικογένεια να γιορτάζει. 21 Μαΐου σήμερα, με το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αττική να δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, 16-17 δείχνει το θερμόμετρο εκεί. Από τα Ιόνια νησιά, από 15 έως και 16-17 βαθμούς αυτή την ώρα, σε Κέρκυρα, Παξούς, στην όμορφη Λευκάδα. Πάμε λίγο και στα ανατολικά. Στις Κυκλάδες λίγο πιο ανεβασμένη θερμοκρασία, 20 βαθμοί αυτή την ώρα βλέπω, σε αρκετά νησιά. Και βεβαίως στην Κρήτη κλασικά πιο ανεβασμένη θερμοκρασία, εκεί γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια μέρα που θα έχει μια αστάθεια, κυρίως στα βόρεια της χώρας. Θα έχει κάποιες βροχές, τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδες, αλλά η θερμοκρασία θα είναι σε καλά επίπεδα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα, με υγεία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου στην Εθέλ.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ. Νίκος Δένδιας, στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν καμικάζι. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όλα είναι ανοιχτά, λέει η Αθήνα για την Τουρκία. Δεν αποκλείει το Υπουργείο Εξωτερικών το ενδεχόμενο αναβάθμισης της πιθανής έντασης. Κόφτη σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση και παραλίες. Η περίεργη οσμή έφυγε, ο γρίφος όμως παραμένει. Τα τέσσερα σενάρια, διαρροή αερίου, φασίνα σε δεξαμενόπλιο, φύκια σε ρηχά νερά, σεισμικά προεόρτια. Επιτέλους, οριστικό τέλος στο ματωμένο Survivor, η ανακοίνωση και το δεύτερο χειρουργείο του άτυχου παίχτη Σταύρου Φλόρου που ακροτηριάστηκε. Χθες ήταν το τελευταίο συμβούλιο εκεί στο νησί για το παιχνίδι, το Survivor. Φυσικά μεγάλος νικητής, να πεις, το έπαθλο, σε κάθε περίπτωση πάει στον παίκτη, τον Σταύρο Φλόρο, που είχε αυτή την πολύ μεγάλη ατυχία να γίνει αυτό το τρομερό ατύχημα εκεί με ένα διερχόμενο σκάφος την ώρα που είχε βγει για ψάρεμα. Εχθές λοιπόν στο τελευταίο συμβούλιο εκεί

Το νησί, όλοι οι παίχτες μίλησαν με πολύ θερμά λόγια για τον συμπαίκτη τους που δίνει τον αγώνα του με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, είναι η αλήθεια, αλλά και για τον ένα έτερο παίκτη ο οποίος ήταν μαζί του την ώρα του ατυχήματος και τον βοήθησε και η βοήθειά του αυτή ήταν καθοριστική για, για τη ζωή του. Έτσι λοιπόν το έπαθλο πάει στον Σταύρο Φλόρο και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πολύ πιο σύντομα από ό,τι ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Η Άστον Βίλα Κούπα, ο θρύλος στα χαμόγελα για την Europa League και κρίσιμη ημέρα για τον Αταμάν. Φεύγει ή μένει, σήμερα είναι το κρίσιμο ραντεβού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Εφημερίδα Καθημερινή. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις φοιτητικές εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Κανονισμό λειτουργίας με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους προωθούν τα ΑΕΗ της χώρας σε μια προσπάθεια να βάλουν τάξη στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτική είναι η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των δωματίων των φοιτητικών εστίων την περίοδο από το ακαδημαϊκό έτος 20 έως 21 έως και το 25, όπου φαίνεται ότι η εστία του ήταν ξέφραγο αμπέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι δηλώνονταν κενά δωμάτια με αιτιολογικό την έλλειψη ενδιαφέροντος από φοιτητές, αλλά στην πραγματικότητα είχαν καταληφθεί από άσχετους μη δικαιούχους που αρνούνταν να τα παραδώσουν. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκρίβ χειρονομεί έντονα, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. Επιβαρυντικά για τους Δήμους και εταιρείες που συμμετείχαν στην υλοποίηση των έργων. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία έχει συμπληρώσει ήδη 2 χρόνια, έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων email ανάμεσα σε στελέχη Δήμων και στις εταιρείες που εμπορεύονται τα υδρόμετρα. Σε αυτά συνεννοούνταν για τις τιμές και έστειναν τους διαγωνισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, η υπερκοστολόγηση έφτανε σε ποσοστό ακόμη και 700%. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή 48 ώρες μετά, δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Ένα τρίμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου ανέφερε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαρροή του διαλόγου που είχε ο πρόεδρος του Πασόκ με τον επικεφαλής της ΕΥΠ στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής. Εφημερίδα Τα Νέα. Σε ειδική αποστολή προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων προς ξεπάγωμα ή οριοθέτηση. Επανεκκινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Εντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές ξαναπιάνουν το νήμα από τον Οκτώβριο του 2020, όταν είχαν ανακοινώσει τη συμφωνία τους να υποβάλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τη διμερή διαφορά. Γιατί είναι θετικό το momentum ως το τέλος του έτους. Σύγκριση 2 συναντήσεων από τον Θουκυδίδη στον νόμο της ζούγκλας. Νικητή Σωσή. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μια εβδομάδα τους πρόεδρους Αμερικής και Ρωσίας. Τα αγήματα σκέφτομαι, τα στρατιωτικά αγήματα. Τι πέρασαν αυτές τις 2 εβδομάδες. Μία να υποδέχονται τον Αμερικανό πρόεδρο, μία το Ρώσο. Τα πιτσιρίκια εκεί να κουνούν τα χεράκια τους με τις σημεούλες κτλ. Σε 2 ξεχωριστές υποδοχές που μοιάζαν λίγο μεταξύ τους και τον Ντόναλντ Τραμπ να φέρεται και να λέει ότι η δική μου υποδοχή ήταν καλύτερη από το Ρώσο πρόεδρο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα, τι λες τώρα. Λοιπόν, απειλές και στο βάθος μια μομφή από Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΥΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών στο Ισραήλ. Μπαίνουν κόφτες και νέο καθεστώς για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, χωρίς αιωλικά Αττική, Θεσσαλονίκη, μικρά νησιά και μεγάλα υψόμετρα. Tomorrow, boy,
Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις καρτέλες από ΑΔΕΚ, τιματολόγιο οργανισμού κοινή ωφελία. Τα ΣΟΣ για τα τετραγωνικά μέτρα, την κυριότητα και την πραγματική χρήση. Η ΑΔΕΚ θα μπορεί να ελέγχει και να διασταυρώνει αδήλωτα ακίνητα τετραγωνικά και ενίκια. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης σε ρώτα Τσίπρας και Ζώης. Τσάι, μπίζνες και βολές κατά Τραμπ στη συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 27. Τι ψάχνουν οι επιστήμονες για τη δυσοσμία στην Αττική, ο ρόλος της θάλασσας. Η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο σφυρί, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών, real estate και services πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις, η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε ολόκληρη τη χώρα. Παγκόσμιο στόλο αλληλεγγύη, η Ισραηλινή πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κινητοποίηση σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Αθήνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων εχμαλώτων. Όλα έτοιμα για τη γιορτή της Ευρωλίγκα, 5 συν 1 σωματοφύλακες του Ολυμπιακού. Εφημερίδα Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες της Αμερικής. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λάθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με την δημιουργική λογιστική. Δρυμή κατηγορώ από την αγορά, ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση άλλαξε ευνηδιαστικά το deadline για υπογραφή συμβάσεων από τις 31 Αυγούστου στις 29 Μαΐου στον αέρα όρημα επενδυτικά σχέδια. Στοιχεία φωτιά κινδυνεύουν ζωές λόγω των τεράστιων κενών πυρασφάλειας στο Δήμο Κερατσινίου. Ελλειπή μέτρα προστασίας σε σχολικές, αθλητικές και δημοτικές εγκαταστάσεις με την ευθύνη του Δημάρχου. Ντροπή, εκπαιδευτική κήρυξαν απεργία για να μην γίνουν τεστ αξιολόγησης στους μαθητές τους. Ευτυχώς κηρύχθηκε παράνομη και η λεγόμενη ελληνική πίσα διεξήχθη κανονικά χθες σε 600 σχολικές μονάδες.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στο μεγάλο κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος, πολύ σοβαρό περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. ΚΚΕ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής.

Κράτος δολοφόνος Ισραήλ, επίδειξε βαρβαρότητα στα πληρώματα του στόλου αλληλεγγύης. Απάνθρωπη μεταχείριση στους συλληφθέντες, ανάμεσά τους και Έλληνες. Εφημερίδα Κόντρα. Ρωσική ανάμεξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα? Νικήτας Κακλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή, διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση. Πρώτον πυλών μεγάλη επιστημιστική κρίση, έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Στο 4,6 εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 3% στην Ευρωζώνη.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνονται οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 211 10 80 880 για τα δικά σας τηλέφωνα για τις δικές σας καλημέρες.

0: 1,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. Κόφτη σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση, παραλίες. Ρύθμιση 72 δόσεων. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και εχμές προς τον Τραμπ. Για θερμό καλοκαίρι ετοιμάζεται η Αθήνα. Όλα είναι ανοιχτά με Τουρκία, δηλώνει το IPEX. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Νύχτες σιωπή.

0: Λοιπόν, θα διακόψουμε λίγο το τραγούδι και θα μεταφερθούμε στην Δραπετσόνα, στο Σπύρο το Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Έχουμε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα εκεί στη Δραπετσόνα. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο. Τι έχουμε στη Δραπετσόνα, τι συμβαίνει?
1: Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Βρισκόμαστε στη Δραπετσόνα, στην οδό Παπαστράτου 102, στη συμβολή με την οδό Σπάρτης. Μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει από τις 5 η ώρα το πρωί. Πιθανότατα από έκρηξη φιάλης αερίου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε από τον πρώτο όροφο σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα της τριόροφης, τετραόροφης πολυκατοικίας. Γίνεται προσπάθεια τώρα αυτή τη στιγμή από 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα της πυροσβεστικής και ένα πρακτιονοφόρο προκειμένου να απεγκλωβίσουν όσους ενδεχομένως έχουν εγκλωβιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου κατοικούσε μία ηλικιωμένη γυναίκα με τον γιο της, οι οποίοι ευτυχώς εκεί ένωσαν αγέρος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως μια πληροφορία πως στον τρίτο όροφο του σπιτιού μία ηλικιωμένη γυναίκα αρνείται να
0: εκενώσει.
1: Ουσία της. Αρνείται να εκενώσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλοι οι υπόλοιποι ένοικοι του διαμερίσματος έχουν αποχωρήσει, έχουν εκενώσει του διαμερίσματος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Η προσπάθεια κατάσβεσης πυρόσβεσης της πυρκαγιάς συνεχίζεται.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μία πυρκαγιά, επαναλαμβάνουμε λοιπόν για όσους μπήκαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, να απελευθερώσουμε το Σπύρο το Δαρσινό που κάνει το ρεπορτάζ, γιατί όπως καταλαβαίνετε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Λοιπόν, για όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Πάνω από 20 πυροσβέστες, πάνω από 6 οχήματα. Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αυτή. Πιθανότατα, οι πρώτες εκτιμήσεις λένε για έκρηξη φιάλης υγραερίου. Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα. Μάλιστα, οι καπνοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν επεκταθεί και σε άλλους ορόφους. Οι πρώτες πληροφορίες λένε για μια γυναίκα ηλικιωμένη με το γιο της που έμεναν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που εκένωσαν το χώρο. Ωστόσο, υπάρχει και μια ακόμη γυναίκα, η οποία βρίσκεται στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αρνείται να εκενώσει. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, θα σας κρατούμε ενήμερους για αυτό το περιστατικό εκεί στο διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Ρόδο. Σε ένα άλλο περιστατικό, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη πριν από λίγες μέρες στη Ρόδο και μας συγκλώνησε όλους, συγκλώνησε και την Ρόδο αλλά και το Πανελλήνιο. Μιλάμε για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκεί στην Ρόδο, που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα και στο παιδί της, στην κόρη της. Εχθές λοιπόν ο δράστης, πώς έγινε λοιπόν το ατύχημα αυτό, τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι τα νεότερα της υπόθεσης αυτής, θα μας τα πει τώρα ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης. Γεια σας κύριε Καμπούρη, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σας κύριε Πανάγου. Έχω το γραφείο μας, εγώ και ο συνεργάτης μου ο Δημήτρης Βερβέρης, έχουμε αναλάβει από τη μεριά της θανούσης της μητέρας.
0: Ναι.
1: Έχουμε αναλάβει την οικογένεια, δηλαδή τον αδερφό της, τον πατέρα της και κάποιους άλλους συγγενείς της. Ήταν μια εξέλιξη χθεσινή η οποία μας ξάφνιασε. Βέβαια εμείς...
0: Ναι, να πούμε λίγο, να πούμε το χρονικό καταρχάς για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας ή που δεν γνωρίζουν την υπόθεση. Μιλάμε τώρα για ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 17 του μήνα πριν από...
1: Έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Είχαμε δύο θύματα, μια μάνα και μια κόρη. Ένα αυτοκίνητο κινούμενο από το αντίθετο ρεύμα, αφού οι θανούσες προσπάθησαν να στρίψουν σε έναν παράδρομο, περνώντας το φανάρι με πράσινο, τους χτύπησε πλάγι με τοπικά, τους έσυρε γύρω στα 50 μέτρα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.
0: Αυτό που γνωρίζουμε τώρα από τις κάμερες κυκλοφορίας και από τις μαρτυρίες είναι ότι ο δράστης κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα, σωστά?
1: Ακούστε με, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συλλέξει το υλικό από τις κάμερες κυκλοφορίας, πράγμα το οποίο έχουμε αιτηθεί και θα λάβουμε τις επόμενες μέρες. Όποια βίντεο έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: έχουν εξαχθεί από κάμερες των διπλανών μαγαζιών,
0: ναι,
1: είτε κάποιων σπιτιών. Αυτό που φαίνεται στο βίντεο είναι να κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς τα χιλιόμετρα, αλλά φαίνεται στο βίντεο να κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
0: Εχθές λοιπόν.
1: Αυτό που δεν μπορεί να διακριθεί,
0: ναι,
1: και φανεί τις επόμενες μέρες, γι' αυτό και υπάρχουν και οι ειδικοί τεχνικοί σύμβουλοι και πραγματογνώμονες, τους οποίους έχουμε ορίσει κι εμείς, είναι αυτοί που θα καθορίσουν ανάλογα με τους χρόνους των φαναριών και τις αντιδράσεις των αυτοκινήτων, κατά το μέγεθος της ταχύτητας ακριβώς, καθώς και το χρώμα των φωτεινών σηματοδοτών και και στις δύο περιπτώσεις, και στου οδηγού που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα και των γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο.
0: Χθες λοιπόν είχαμε μια δικαστική εξέλιξη σε σχέση,
1: σωστά,
0: με το θέμα αυτό.
1: Σωστά.
0: Ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
1: Ναι. Εμείς ως γραφείο, χθες το πρωί κάναμε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας και σε αυτό το πλαίσιο κρίναμε απαραίτητο να καταθέσουμε ένα υπόμνημα μέσα στο οποίο είχαμε συμπεριλάβει αρκετά δημοσιεύματα του τοπικού και του πανελλήνιου τύπου, τα οποία σκιαγραφούσαν σε μεγάλο βαθμό και την προσωπικότητα του δράστη αλλά και τη δράση του όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τη δράση του λίγα δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα, καθώς υπήρξαν πάρα πολλές μαρτυρίες,
0: ναι,
1: σχόλια ας πούμε σε δημοσιεύσεις όσον αφορά το τροχαίο δυστύχημα, που ανέφεραν ότι ο δράστης οδηγούσε με ένα πολύ περίεργο τρόπο τα προηγούμενα δευτερόλεπτα. Κάποιοι έβγαζαν κραυγές αγωνίας ότι ίσως ήταν αυτή στη θέση των δύο γυναικών, λόγω της επικίνδυνης οδήγησης που συνήθιζε να έχει ο δράστης.
0: Υπάρχουν και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για την οδηγική του συμπεριφορά, εν γέννη για την οδηγική του συμπεριφορά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας, της τραγικής ημέρας που είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα, αλλά γενικά ότι ο συγκεκριμένος η οδηγική του συμπεριφορά δεν είναι τέτοια που να αρμόζει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι έτρεχε, ότι κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.
1: Αυτά τα μπορούμε να τα διαβάσουμε σε πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο. Φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις τι αληθεύει και τι όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μπορούμε να πούμε σιγουριά, γιατί δεν είναι κάτι που λέμε εμείς, αλλά είναι κάτι που διαφημίζεται εισαγωγικά μέσα από το προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα, είναι ότι είναι ένας επαγγελματίας, ας το πούμε, οδηγός, ο οποίος έπαιρνε μέρος και σε επαγγελματικούς αγώνες και του άρεσε να ασχολείται με το αμάξι του και με τα υπόλοιπα αμάξι. Του άρεσε γενικότερα, θεωρώ, ο καλοπισμός του ενός αυτοκινήτου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και όχι μόνο ο καλοπισμός εξωτερικά, αλλά και το να φτιάχνει, ας πούμε, το αυτοκίνητο και να έχει καλύτερες αποδόσεις.
0: Βέβαια, εδώ που τα λέμε, κύριε Καμπούρη, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με το αυτοκίνητο και είναι γνώστης αυτού του αθλήματος, του να οδηγεί ένα αυτοκίνητο σε αγώνες, το πρώτο πράγμα που ξέρει, που γνωρίζει, που μαθαίνει και που διδάσκει είναι η οδηγική συμπεριφορά. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα συμμετέχω σε αγώνες και είναι άλλο πράγμα κάνω κόντρες στους δρόμους.
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το λάβει υπόψη του και το δικαστήριο και θα κρίνει αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να λέμε και κάποια πράγματα που είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την πορεία της υπόθεσης, εμείς καταθέσαμε αυτό χθες το υπόμνημα προς την εισαγγελέα και τον ανακριτή. Λογικά ελήφθη η υπόψη τους. Παρ' όλα αυτά, βγήκε αυτή η απόφαση που μόλις περιγράψατε να αφαιθεί ρέφος με περιοριστικούς όρους. Αυτό που είναι χρήσιμο να επισημανθεί είναι ότι στη χθεσινή διαδικασία δεν κρίθηκε η αθωότητα ή η ενοχή του κατηγορουμένου. Είναι πολύ βασικό, γιατί πολλοί κόσμοι πιστεύει ότι το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο. Όχι. Το μοναδικό ζήτημα που εξετάστηκε χθες ήταν αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις για την επιβολή προσωρινής κράτησης μέχρι την εξαγωγή της δίκης, χωρίς αυτό να προδικάζει όμως ή να αποδεικνύει την ενοχή οποιοδήποτε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του κατηγορούμενου. Χθες λοιπόν κρίθηκε το αν θα είναι προφυλακιστές μέχρι τη δίκη. Σε κάθε περίπτωση η επιβολή των 6 περιοριστικών όρων, γιατί επιβλήθηκαν 6 περιοριστικοί όροι, έτσι. Θεωρούμε ότι σε έναν βαθμό το αν είναι μεγάλος ή μικρός θα το κρίνει η ιστορία.
0: Εσείς είστε ικανοποιημένοι από την απόφαση αυτή, κύριε Καμπούρη?
1: Σίγουρα δεν μπορώ να κρίνω, τη σέβομαι απόλυτα την απόφαση της δικαιοσύνης. Σαν δικηγόρος τη σέβομαι στον απεριόριστο βαθμό. Σαν απλός πολίτης δεν είμαι ικανοποιημένος. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ με την ιδιότητά μου ως δικηγόρος να μην τη σεβαστώ.
0: Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε ένα τέτοιο δυστύχημα που έχασαν τόσο ακαριαία τη ζωή τους οι δύο γυναίκες, μια γυναίκα 57 ετών και μια κόρη, και η κόρη της 27 ετών, αν δεν κάνω λάθος, που μάλιστα οι γυναίκες έστριβαν προς τα αριστερά, ξαφνικά τους εμβόλησε. Τους εμβόλησε το αυτοκίνητο. Καλά δεν τα λέω? Αν λοιπόν, κύριε Καμπούρη, υπήρχε μια κανονική ταχύτητα, ακόμη και αν τα φανάρια δεν λειτουργούσαν, διότι διάβασα και αυτό το κομμάτι, ότι ενδεχομένως το φανάρι που θα έστριβαν μητέρα και κόρη δεν λειτουργούσε κανονικά. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Θα σας πω μετά από αυτοψία της τροχέας, αυτό το οποίο συμπεριλήφθηκε στην τυπογραφία είναι ότι στον φωτεινό σηματοδότη λειτουργούσε κανονικά η πράσινη και η πορτοκαλί ένδειξη, αλλά δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη. Αλλά αν δείτε τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, το αυτοκίνητο που επενέβαιναν οι δύο γυναίκες, σε πρώτη φάση προχωράει για να στρίψει και επειδή δεν έχει ορατότητα του φωτεινού σηματοδότη, κάνει όπισθεν προκειμένου να έχει ορατότητα από το σηματοδότη που βρίσκονταν δεξιά της.
0: Έκανε λίγο πιο πίσω δηλαδή το όχημα.
1: Σωστά.
0: Ιθανούσα.
1: Προκειμένου να έχει ορατότητα να έρθει το πράσινο και να περάσει. Όλα αυτά σε κάθε περίπτωση θα γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα με βάση τις πραγματογνωμοσύνες των ειδικών, των τεχνικών συμβούλων που και η τροχιά ορίζει από μόνη της, αλλά και εμείς σαν συνήγοροι έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε για λογαριασμό των οικογενειών που ψάχνουν την αλήθεια.
0: Τώρα εσείς ποια είναι η διαδικασία?
1: Στο άμεσο μέλλον.
0: Ποια είναι η διαδικασία, η νομική διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα? Η περιοριστική όρη είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 50.000 ευρώ εγγύηση, σωστά?
1: Σωστά. Απαγόρευση οδήγησης, αφού του πήραν βέβαια το δίπλωμα, απαγόρευση ενασχόλησης με οτιδήποτε μηχανοκίνητο και επίσης νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτό το να παρουσιάζεται την πρώτη και 16 στο
0: δύο
1: τμήμα,
0: φορές το μήνα.
1: Αυτά είναι τυπικά, ναι. Αλλά όσον αφορά τη χρηματική εγγύηση των 50.000, είναι μια αρκετά μεγάλη εγγύηση μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης οποιοδήποτε μηχανοκίνητο μέσου και ενασχόληση με τα αυτοκίνητα. Με λίγα λόγια.
0: Ποιες είναι οι επόμενες τώρα νομικές κινήσεις που θα γίνουν από τη δική σας πλευρά?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάκριση. Έχει ακόμα δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκριση. Όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, από την μεριά μας θα πρέπει να δούμε πότε θα προσδιοριστεί η δίκη. Δεν επαναπαυόμαστε σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες στα social media τα οποία πρέπει να εξετάσουμε.
0: Ναι.
1: Κατά πόσο.
0: Έχω διαβάσει, ας πούμε, για ένα ζευγάρι Γερμανών. Που...
1: Αυτή είναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Το ζευγάρι Γερμανών, δεν ξέρω αν αναφέρομαστε στους ίδιους, απλά στην δικογραφία υπάρχουν μαρτυρίες δύο ανθρώπων που λένε ότι, απτόπτων μαρτύρων, που λένε ότι τον είδανε να είναι κόκκινο. Δεν ξέρω αν λέμε για τους ίδιους.
0: Ναι, βεβαίως, για αυτούς.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ακόμα δεκάδες μαρτυρίες οι οποίες αναφέρουν ότι είτε πέρασε από δίπλα τους με ηλικιότητα ταχύτητα, είτε τους προσπέρασε κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, είτε είδανε το περιστατικό. Εμείς πρέπει να μαζέψουμε, να βρούμε τους μάρτυρες αυτούς, να τους φέρουμε να καταθέσουν, ώστε να εμπλουτίσουμε τη δικογραφία και μαζί με την πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Συμβούλου να κινηθούμε αναλόγως. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τον προσδιορισμό της δίκης, όποτε αποφασίσει το δικαστήριο να γίνει αυτός. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε με όλα τα μέσα που μας παρέχει ο νόμος, προκειμένου να χυθεί το άπλωτο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην επέλευση αυτού του τραγικού δυστυχήματος και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτή ήταν η εντολή μας άλλωστε και από την οικογένεια.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καμπούρη, για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Ας ελπίσουμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή που στήχησε τη ζωή σε δύο γυναίκες. Ήταν ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Όπως καταλαβαίνετε, το τραγούδι αυτό αφιερωμένο στους, στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Ελενίτσες, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και τα χρόνια μου πολλά στη φίλη μου την Ελένη που γιορτάζει σήμερα, στις αγαπημένες μου κουμπάρες, στα ξαδέρφια μου, πολύ μεγάλο το σόι, όλοι έτσι έχουν μια γιορτή σήμερα, σε όλα τα σπίτια, τα ελληνικά σπίτια υπάρχει έτσι μια γιορτή. Να είστε γεροί, τυχεροί όλοι, ευτυχισμένοι εσείς που μας ακούτε, που έχετε κάποιον δικό σας να γιορτάζει ή γιορτάζετε εσείς οι ίδιοι, να περάσετε πολύ όμορφα την ημέρα σας.

0: Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε ένα διαμέρισμα στην Δραπετσόνα. Έχει επεκταθεί και σε άλλα διαμερίσματα η φωτιά αυτή. Είναι πάνω από 20 πυροσβέστες που επιχειρούν στην φωτιά αυτή στη Δραπετσόνα, η οποία εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας στις 5 και 4 τα ξημερώματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσφεσαν προχώρησαν στην εκένωση του κτηρίου. Η φωτιά, ωστόσο, καίει ανεξέλεγκτα. Έχει ήδη εξαπλωθεί και σε άλλα διαμερίσματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τον Σπύρο τον Δαρσινό. Τώρα οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι στον πρώτο όροφο, εκεί που εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, έμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με το γιο της, οι οποίοι προχώρησαν σε εκένωση. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι ένικοι στην πολυκατοικία. Πάμε λοιπόν πάλι στο Σπύρο το Δαρσινό, εκεί στην Δραπετσόνα. Καλημέρα και πάλι, Σπύρο μου, τι νεότερα έχουμε?
1: Καλημέρα και πάλι, να πούμε πως τα πράγματα οδεύουν προς μια δίκτυα. Θα λέγαμε ακόμα όμως υπάρχει αρκετή δουλειά για τους πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στις 5 η ώρα έσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου εδώ, την οδό Παπαστράτου, τη Βιβολή με την οδό Σπάρτης. Από ό,τι μας αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ενδεχομένως υπήρξε έκρηξη σε μπουκάλα αερίου με αποτέλεσμα να επεκταθεί η πυρκαγιά τόσο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου όσο και ενδεχομένως σε πλαϊνά διαμερίσματα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς τόσο η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα όσο και ο γιος της εκένωσαν εγκαίρως. Όπως εγκαίνωσαν και η πλειοψηφία των κατοίκων των ενίκων της πολυκατοικίας. Ωστόσο, οι πυροσβέστες, 20 τον αριθμό οι οποίοι έφτασαν στο σημείο εγκαίρως, αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα με ένικο. Μπορείτε,
0: ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη και η επικοινωνία, γιατί εκεί αυτή τη στιγμή...
1: Στον τρίτο όροφο,
0: ναι.
1: Έρη,
0: ναι.
1: Υπήρξε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία... αρνούνταν να εκκαινώσει το διαμέρισμά της, αρνούνταν να αφήσει την περιουσία της. Ωστόσο, οι πυροσβέστες μετά από αρκετή προσπάθεια κατάφεραν να την πείσουν. Επιστράτησαν μπουκάλα ατμοσφαιρικού αέρα προκειμένου να την βοηθήσουν να κατέβει από το σημείο. Οι πυροσβέστες είχαν φέρει και βραχιονοφόρο όχημα, ωστόσο ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός.
0: Ναι.
1: Προκειμένου
0: και δεν μπορούσε να περάσει.
1: Δεν μπορούσε να περάσει, οπότε καταλαβαίνει κανείς έπρεπε να μπουν μέσα με ειδικές στολές, με ειδική μάσκα οξυγόνου.
0: Κατάλαβα.
1: Και προκειμένου...
0: θα μπορούσαμε να πούμε, Σπύρο, ότι αυτή την ώρα που μιλάμε η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ότι είναι...
1: Ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε για ύπηση.
0: Ναι.
1: Πλησιάζουμε στην... στο μερικό έλεγχο, όπως αναφέρουν επιχειρησιακά οι πυροσβέστες, υπάρχει ακόμα πολύ έντονος καπνός.
0: Ναι, σ' ακούω και από τη φωνή σου.
1: Δεν υπάρχει εμφανής αιστεία πυρκαγιάς. Τουλάχιστον πριν από λίγο, εμείς από το ισόγειο, από το δρόμο, βλέπαμε πυρκαγιές στο βάθος του διαμερίσματος όπου εξέσπασε η πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό που βλέπουμε τώρα όμως είναι ότι οι καπνοί πηγαίνουν και σε άλλα διαμερίσματα. Βγαίνουν κάτι και από διπλανές πολυκατοικίες προκειμένου να πάρουν αέρα.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο είναι και για σένα. Σ' ακούω από τη φωνή ότι πνίγεσαι από τους καπνούς. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Η υπόλοιπα φυσικά, ότι νεότερο φυσικά εδώ από τη συχνότητα των παραπολιτικών θα σας ενημερώνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του σταθμού και αύριο το πρωί κλασικά στις 5 εδώ. Γεια σας.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλής τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio.

Yes. Come, fire.

0: Στίγμα.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Stigma Radio. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις.

Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: κάνει.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
2: Δεν ξέρω πόση ώρα παίζει η ίδια διαφήμιση. Sorry guys.
3: Τι να προστατεύουμε?
4: Όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950-25-798.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
14: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμά σου βέβαια το είδα αφού πρώτα πήρε χαμπάρι τι γινόταν. Πέσανε κάτι τηλέφωνα εδώ πέρα για χρόνια πολλά και χάθηκε λίγο η μπάλα. Καλημέρα στο Μαραθία. Καλημέρα και στο Μίλτο. Την καλημέρα μου. Πού είσαι ρε Πασοκτζή, πού είσαι, χρόνια σου πολλά Κωστάρα, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά Κώστα γιατρά.
1: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα.
0: Κωστάκι τι έγινε. Να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στο φίλο μας τον Κώστα τον Χρυσικόπουλο. Σήμερα λοιπόν εδώ δεν ξέρω, ήρθα στο στούντιο. Είναι αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία. Δεν είναι αργία όμως για τις επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι? Βέβαια στην Κεφαλονιά μας είπε ο Μάκης ότι εκεί τα έχουν όλοι, λέει, κλειστά όλοι, όλοι, τα πάντα. Δεν το πιστεύω, βέβαια, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μας το λέει επίτηδες για να έχουμε τύψεις. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι εδώ, αλλά ο Γνωστόπουλος πήρε άδεια από τη σημαία σήμερα. Γιώργο, ρε Γιώργο, εδώ δεν ήρθα εγώ, ήρθα εγώ εδώ που έχω να πούμε το έτερό μου ήμιση που γιορτάζει σήμερα, την αδερφή μου που γιορτάζει ήμιση, γιατί έχει το μισό όνομα, λένε το άλλο είναι άλλη μέρα το γιορτάζει. Έτσι. Και ήρθα στη δουλειά μου κανονικά να πούμε. Και εσύ δεν ήρθες εδώ να ενημερώσεις τον κόσμο τι γίνεται? Τι έγινε? 21 Μαΐου σταμάτησε ο ήλιος, σταμάτησε το ρολόι, σταματήσαν τα ρολόγια. Καλημέρα Γιώργο Αναγνωστόπουλε, καλημέρα. Ξεκουράσου παιδί μου, έχεις κουραστεί πολύ τώρα τελευταία. Τρέχεις από εδώ από εκεί, γιορτές, εκδηλώσεις, τώρα τ' άλλο, γήπεδα. Έχεις γράψει χιλιόμετρα.

δεν ξέρω πόσες φορές έπαιξε το διαφημιστικό τον Welcome Store, έτσι, του Welcome Store Ζακίνθου. Νομίζω ότι το εμπεδώσατε όμως, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας τα πω πάλι τώρα εγώ. Τόσες φορές που έπαιξε. Πρέπει να έπαιξε πόσο, ε? 5-6 φορές. 8. Καλημερίζω ραδιοφωνικά τη φίλη μου τη Ρεγκίνα.

Η τραγουδάρα των Πολύς. Τραγούδι της χρονιάς το 1983. Τραγούδι της χρονιάς. Τι λέω τώρα, σας πήγα πίσω εσάς τους boomers τώρα. Σας πήγα πολύ πίσω. Αλλά να μαθαίνουν και οι νεότεροι έτσι. Πέντε πράγματα. Καλημέρα στον Νότο. Καλημέρα Τάσο Τζίμι. Χρόνια πολλά σε όλους, λέει ο Τάσος. Και χρόνια πολλά στο πιο όμορφο μουτράκι της οικογένειάς μας, την Έλενα. Μικρό και σκανδαλιάρικο εγγονάκι. Έλα, έλα παππού. Έρε σήμερα. Τι έχεις να κάνεις, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Να τη χαίρεστε, να το χαίρεστε το λενάκι σας. Καλημέρα, λέει, από τον Νότο, στο πιο όμορφο παιδί. Μα δε όλο κοπλιμέντα είσαι, ρε Τάσο. Ρε Τάσο, μετά από σένα, μετά από σένα. Έτσι κάτι όμορφα παιδιά εκεί στο Νότο. Εσένα, τον Αντρέα, τον Μιλονάδο, φίλο μου. Κάτι άλλα παλικάρια εκεί πέρα. Το φίλο μου τον Νικόλα, το φίλο μου τον Βλάση. Τι έγινε παιδιά, ανοίξαμε. Ανοίξαμε ακόμα. Καλημέρες. Tell me what I see when I look in your eyes. Is that you? Πού είναι ο φίλος μας, ρε? Έχουμε χάσει τον Αντρέα, εσύ Τάσο. Μια καλημέρα το μήνα μας στέλνει, ρε. Έγινε ακριβοθόρητος που έγινε. Έτσι. Δεν μας καλημερίζει κιόλας, να πούμε. Πού είσαι, Αντρέα, πού είσαι?

0: Έλα Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα, λέει, ζήτω η Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά στα κορίτσια της οικογένειάς μου. Πρώτα απ' όλα όμως χρόνια πολλά σε σένα, τα είπα και νωρίτερα. Και έχεις χρόνια πολλά και από την Τζέννη. Την Τζέννη.
1: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα?

5 πριν από τις 9 εδώ στον Στίγμα, μαζί μας και το Λαδολέμονο βέβαια, για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας. Μεσημέρι βράδυ, το μεσημέρι και με μαγειρευτά. 33-4-09. Γρήγορο delivery για να έρχονται ζεστά ζεστά τα υπέροχα πιάτα του Λαδολέμονου καθημερινά εκτός Κυριακής. Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λαγανά, καλημέρα και στο Σπύρο, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα μεταφέρω, θα μεταφέρω.

0: Χρυσικόπουλου του άρεσε. Του άρεσε το η ατάκα από το Τζενάκι Πασοκτζή. Τα ακούς?
1: Τι έγινε Κωστάκι?
0: Τι έγινε Κωστάκι?

0: Τι έγινε Κωστάκη, λοιπόν ο καιρός. Με τον καιρό Κωστάκη να σου πω τι γίνεται. Θα βρέξει λέει, συνεχίζονται ανεξάρτητες βροχές.
1: Όχι εδώ, όχι εδώ.
0: Εδώ θα έχουμε σχεδόν έθριο λέει. Μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά μπορεί να έχει λίγα συννεφάκια παραπάνω. Άνεμοι από βόρειο διευθύνσεις 3-5. Θερμοκρασία 12-26. Μια χαρούλα.

0: Δεύτερη βόλτα στην αγορά. Γρήγορα θα επιστρέψω. Δεν θα κολλήσει καμία διαφήμιση τώρα. Φτιάξουν όλες κανονικά στη σειρά η μία από την άλλη.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-98-54-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Στίγμα Radio.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.

έχουμε το φουρνάρικο και προσφέρουμε. Σήμερα πάτε στο φουρνάρικο, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες, και έχετε φροντίσει για τα κεράσματα. Το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε, δηλαδή, έτσι, γιατί πάνε εκείνα τα χρόνια που έλεγε και η Μίτση Κωνσταντάρα. Πάνε εκείνα τα χρόνια με τα To Know Us Better. Τα To Know Us Better, το ένα τ' άλλο. Τι είναι η δεκαετία του 80 και του 90, μας τη γινόταν στις ονομαστικές εορτές. Δεν έβγαινε να πούμε το βράδυ, δεν προλάβαινες να πας τις επισκέψεις για τα χρόνια πολλά. Δεν έβγαινε. Πολλές φορές έπρεπε να το κάνεις σε δύο μέρες. Καλά αυτός που δεχόταν ευχές που έπρεπε να έχει βγάλει από μέσα τα μισά έπιπλα από το σπίτι για να κάτσει ο κόσμος. Πάνε αυτά. Πάνε. Άλλα χρόνια, άλλα χρόνια. Ωραία χρόνια. Πασόκ. Χρόνια Πασόκ. Του καλού Πασόκ. Γιορτάζει ο Κώστας χαριτοδηλωμένος σήμερα, έτσι θυμήθηκα το Lost in the Night. Καλά, δεν θα παίξω και Ελένη Βιτάλη βέβαια, έτσι. Αν είχε κανένα τραγούδι με ξένο στίχο.

Καλημέρα, Βέρα, καλημέρα. Ε, άκουσες εσύ πάλι. Ε, Πασόκ. Μου στείλες πράσινη καρδούλα. Γιατί, εντάξει, εκτός από Παναθηναϊκός, δεν είπα κάτι για τον Παναθηναϊκό, είπα για τον Πασόκ. Και μου στέλνεις πράσινη καρδούλα και το σήμα της νίκης. Πάλι καλά που δεν μου στείλες καμία φωτογραφία του Ανδρουλάκη να μου αρχίσω να φωνάζω τώρα. Τι ηγέτης. Πώς με εμπνέει ρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Με εμπνέει.

Έτσι μου λένε, κοπήκαν αυτά. Κοπήκανε οι γλάστρες, τα λουλουδικά, τα καλάθια με ποτά, με σοκολατάκια, με αυτά. Είχαμε, παιδί μου, ερχόταν στο σπίτι του Αγίου Νικολάου, που γιόρταζε ο πατέρας μου. Και, τα παλιά τα χρόνια, ακόμα γιορτάζει, αλλά τα παλιά τα χρόνια, ας πούμε, ερχότανε χαμός, ας πούμε, καλάθια. Εδώ από εκεί βουτάγαμε εμείς τα παιδιά τα σοκολατάκια όλα. Πάρτι γινότανε. Πάνε αυτά τα χρόνια όμως. Πάνε εκείνα τα χρόνια που σε κάθε γιορτή που είχες ονομαστική, ξέρω εγώ, είχες τη γιόρταση κάποιος στην οικογένεια, λάμβανες ας πούμε δώρα και τα λοιπά, είτε τα φέρνανε στο σπίτι, είτε τα στέλνανε και έκανες ολόκληρη κάβα. Ολόκληρο μπαράκι άνοιγες μέσα στο σαλόνι. Βέβαια, πάνε αυτά. Δεν υπάρχει τώρα ούτε επισκέψεις ούτε τίποτα. Ούτε τηλέφωνο δεν σε παίρνει άλλο, θα σου πει χρόνια πολλά, μήνυμα σου στέλνει. Όχι να τα έτσι λίγο, για καθίστε λίγο να αναλογιστείτε πώς γιορτάζαμε πριν από 25-30 χρόνια και πώς γιορτάζουμε σήμερα. Ρε, πάρτε τηλέφωνο, σηκώστε το τηλέφωνο, πάρτε το τηλέφωνο αυτόν που γιορτάζει, να του ευχηθείτε έστω τηλεφωνικά, όχι με μήνυμα, όχι με story. Τηλέφωνο να τον πάρετε, να καταλάβει ότι τον σκεφτήκατε, ότι θέλατε να τον ακούσετε σήμερα αυτή τη μέρα που γιορτάζει, αυτόν αυτήν που γιορτάζουν. Να μιλήσετε λίγο σαν άνθρωποι. Πασοκτής τώρα μου στείλε τη σημαία του Πασόκ πάλι. Κίνημα αλλαγής. Πασόκ, κίνημα αλλαγής.

Περασμένα μεγαλεία, λέει ο Κωστάκης. Καλημέρα Τζόνι, καλημέρα Τζον, καλημέρα. Training time για τον Τζον. Cranky old bastard. Not that old, Johnny.

Καλημέρες μας στην Ολλανδία, τις καλημέρες μας και στην Πολωνία, στην Κρακοβία. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα. Καλή δύναμη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο τον Κωστάκη. Κωνσταντίνος Ντίνος Κωστάκης. Χρόνια πολλά διπλά και για το όνομα και για το επώνυμο. Θα μπορούσε κάλλιστα να υποθέσει κανείς ότι είσαι και Κύπριος, έτσι. Γι' αυτό το κάνεις Ντίνος. Γιατί αν το λέγες Κώστα Κωστάκης, πώς λέγεσαι Κώστας Κωστάκης? Κώστα Κωστάκη. Κώστα Κωστάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά σου. Χρόνια πολλά σου. Δημήτρη Ψάρη, καλημέρα. Καλημέρα, συμφωνώ, λέει, με αυτό που ανέφερες για τηλεφώνημα στους εορτάζοντες αντί για μήνυμα. Αλλά υπάρχει το αλλά. Ποιο είναι το αλλά? Αν οι φίλοι αυτοί πιάσουν κάποια ημίωρη συζήτηση, όπως συνήθως πιάνουν, καταλήγεις το βράδυ με ένα κεφάλι καζάνι. Κάτσε. Το κόβεις αυτό, το κόβεις. Το κόβεις. Αν θες το κόβεις αυτό. Εκτός κι αν είσαι και εσύ έτσι παρασύρεσαι, ρε παιδί μου. Αλλά το κόβεις. Θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη μου, θα μου επιτρέψεις, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Θα μου επιτρέψεις να σε αφήσω γιατί μου χτυπάνε το κουδούνι. Σε ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή πάλι. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Έτσι του δίνεις και ένα αυτό ραντεβού για κάποια άλλη στιγμή, ρε παιδί μου. Να πάρει ένα τηλέφωνο, να τον πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο. Να πάμε μετά να βγείτε, να βγείτε ένα καφέ, μπορεί να έχετε να συναντηθείτε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια. Και απλά να με βλεπόσαστε στον δρόμο και να χαιρετάτε ένα στον άλλον. Δηλαδή, δείτε λίγο τις σχέσεις σας, δείτε τις λίγο, έτσι. Έχει χαθεί λίγο η πραγματική επαφή, η ειλικρινής επαφή, η ζεστασιά. Έχει χαθεί αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, Σάκη Σουρμπιμπέλο. Καλημέρα, καλημέρα. Οποία τιμή, αγαπητέ Σάκη Σουρμπιμπέλο. Βέρα, ο Σάκης λέει, οι καρδιές είναι μόνο κόκκινες. Έτσι λέει ο Σάκης. Και μου έχει στείλει τώρα εδώ πόσες, κάτσε να τις μετρήσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 καρδιές και 2 χεράκια με το σήμα της νίκης. Ένα για τον ημιτελικό και ένα για τον τελικό. Είναι αυτά, Σάκη Σουρμπι. Κάτσε πρώτα, κάτσε πρώτα. Κάτσε να δούμε. Πάντως σας έχει ετοιμάσει ο Δημητράκης. Ο δικός μας σας έχει ετοιμάσει ένα venue. Ένα venue. Ανέβασε ένα story. Τα είχε γράψει και σε χαρτί του, τα είχε γράψει η γραμματέας του. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση αυτά να τα θυμάται όλα απ' έξω. Στην κατάσταση που είναι το κεφάλι του. Καλημέρες στο φίλο μας το Ζήση. Καλημέρα Ζήση Παράση. Καλημέρα, ρε, μπράβο ρε φίλο, ωραία κομμάτια.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Ένα θεματάκι το οποίο έχει να κάνει με... τους κρατουμένους στις ελληνικές φυλακές. Ένας λέει στους 200 πλέον, ένας στους 200 κρατούμενους στις ελληνικές φυλακές πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά. Άκου να δεις τώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 40 οδηγοί λέει βρίσκονται ήδη στις φυλακές για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την αυστηριοποίηση των σχετικών ποινών,

Δηλαδή έχουμε 8.000 κόσμος στις ελληνικές φυλακές. Ολόκληρη πόλη, έτσι. Πώς, τους, και τους ταΐζουμε όλους αυτούς, έτσι. Τους ταΐζει ο Έλληνας φορολογούμενος αυτός. Οι μισοί εντωμεταξύ έπρεπε να έχουν γυρίσει στις πατρίδες τους. Έπρεπε να έχουν σταλεί ήδη από εκεί που ήρθανε.

13.500 είναι συνολικά οι κρατούμενοι. Δεν βγαίνει αυτό το 1 στους 200 λοιπόν. Βγαίνει, δεν βγαίνει.

Εν πάση περιπτώσει, 13.500 είναι οι συνολικά οι κρατουμένοι στις ελληνικές φυλακές που έχουν χωρητικότητα 10.763 άτομα. Περίπου δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, γύρω στους 3.000 είναι. Δεν ξέρω τι έχουν βάλει. Έχουν βάλει ράτζα. Τι έχουν, όπως τα νοσοκομεία, ράτζα και στις φυλακές. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχεις, ρε παιδί μου, μέσα στις φυλακές που έχουν μια συγκεκριμένη χωρητικότητα 10.763 ατόμων να έχεις 13.500. Λοιπόν, και είναι τελικά 66 τα άτομα για ζητήματα τροχαίων, παραβάσεων και ατυχημάτων, από τα οποία τα 26 σχετίζονταν με συμβάν που είχε νεκρούς και τραυματίες. Ο αριθμός κρατουμένων για ζητήματα οδικής ασφάλειας στο τέλος του 25 ήταν 76, όταν το 2022 ήταν μόλις 10. Το 2023 ήταν 26 και το 2024 ήταν 56 άτομα κρατούμενοι για ζητήματα οδικής ασφάλειας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι φέτος, που είναι ακόμα πιο πολύ έλεγχη και ακόμα περισσότερα τα περιστατικά θα είναι, και θα έχουμε κι άλλους. Κάντε χώρο στις φυλακές, γιατί έρχονται κι άλλοι.

Έρχεται για σένα. Για σένα φίλε, ζήσει για σένα το επόμενο. Εκεί από την Αυστραλία και αυτό.

0: ξυπνήστε!
1: Σήμερα ρε θείο, θα εκθεί το γάλα ρε πω.
2: Δεν μου λέτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προσφέρετε στο κοινό?
3: Σοκολατάκι.

Άκουσε ο άλλος Αυστραλία και τσουτσούριασε. Καλημέρα στη γειτονιά των νεαρών. Καλημέρα. Good morning, mate. Good morning. Good morning. It's the Vice President. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Γιώργο Βασιλική Ντέν, καλημέρα. Καλημέρα και δίπλα στο γείτονα Παγιώτη. Καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα και στον Αντώνη. Και απέναντι στο Χάρη. Χάρη, καλημέρα. Χρονιά πολλά, χρονιά πολλά. Έχει εκεί η γειτονιά. Χρόνια πολλά Κώστα Βιθούλκα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά αγόρι μου. Στείλε τίποτα, κανένα γλυκάκι, τίποτα έτσι. Ή να περάσω εγώ, να περάσουμε από εκεί. Άσε γιατί θα χαλάσει η δίαιτα, άστο. Άμα είναι σήμερα να περνάμε από κάθε Κώστα και Ελένη που γιορτάζει, πα καταστραφήκαμε.

0: Πέρασε, πέρασε, μου λέει ο Ντέρις. Πέρα, πέρα, πέρα. Κοίταξε την Καλαμάτα, λέει βάζουν γουρνοπούλες σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πάνευκια, περάσανε τα όμορφα τα χρόνια με τα γέλια, με τις καρές, με τα surprise party και με τα picnic.
0: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα νακλές.

Λοιπόν, έρχεται το Final Four. Έτσι, το Final Four της Αθήνας. Έχουμε μέτρα για το Final Four της Αθήνας. Απαγόρευση αθρήσεων και μοτοποριών στο κέντρο της Αθήνας, λέει. Δεν θα επιτραπούν συναθρήσεις και μοτοπορία για λόγους ασφαλείας. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Το νου σας όσοι βρεθείτε τώρα τις μέρες αυτές 22 με 24 Μαΐου στην Αθήνα. Εγώ πάντως αν ήμουν στην Αθήνα και δεν είχα εισιτήριο, θα φεύγα. Δεν θα καθόμουν στην Αθήνα.

από τις 6 ώρα σήμερα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί στις 25 του Μάη. Τα μέτρα. Καθώς το η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας, θα ισχύσει αυτή η απαγόρευση στην περιοχή που περικλείεται από τους οδούς Ριζάρη Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένσιδη, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Αντίνορος Ριζάρη. Είναι όλο αυτό το μεγάλο, περιμετρικά δηλαδή, του ΟΑΚΑ.

0: θα επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, ιδίως με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, δυσχέραση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας, καθώς και με επιβάρηση της ομαλής λειτουργίας της πόλης. ...45670 το τηλέφωνο να παραγγείλετε καφέ από το Φουρνάρικο μέχρι να επιστρέψω. Και ό,τι τραβάει ο εξής από τον υπέροχο, πολυπίκυλο, πλουσιότατο ολόφρεσκο μπουφέ του, με τις φωλιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, ομοίως γλυκές και αλμυρές, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις αλμυρές και για βίγκαν, βεβαίως, και για όσους κάνουν δίαιτα, για όσους δεν κάνουν τίποτα, για όσους δηλαδή τα τρώνε όλα. Μπριοσάκια, μπαγκετούλες, σαντουιτσάκια, τυλιχτές, τορτίγες εκεί. Χαμός, χαμός. Το ψωμί της ημέρας σας το φέρνουν στην πόρτα σας με ένα τηλεφώνημα 45670. Βουτήματα, γλυκά για να κεράσετε εσείς που γιορτάζετε. Γλυκά της μπουκιάς που λένε, της μπουκιάς, και σοκολατάκια βεβαίως. Ξεχωριστή βιτρίνα με σοκολατάκια. Πάμε τελευταία βόλτα στην αγορά. Τα λέμε σε λίγο.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Στίγμα. Πρέπει να προστατεύουμε
6: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
8: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
9: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε

0: πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Πάμε από τα φρέσκα κουλούρια να ξεκινήσουμε, να δούμε τι έγινε με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Ένα ροκ σκηνικό.
6: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
5: Μία νέα σύγκρουση που προσθέθηκε ήταν με την βουλευτή του ΚΚΕ, την. Εγώ την έχω ξανακούσει σε ένταση, την κυρία Κομνηνάκα.
7: Ποια είναι αυτή?
8: Αυτή είναι η κυρία Κομνηνάκα που βλέπετε εδώ, βουλευτή του ΚΚΕ.
7: Α.
5: Που φτάσανε να ακούγονται φράσεις ακόμα και το αν είσαι ξεφτυλισμένη.
7: Τι πράγμα?
5: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον διάλογο που δείχνει τους πραγματικά πολύ υψηλούς τόνους. Λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
9: Can you hear me?
5: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές.
10: Τρεις τελείες.
5: Αυτό έχουμε μόνο. Αυτό δεν λέγεται κάρτα. Όταν θα έχουμε ολόκληρη την κάρτα, δώστε μου. Τώρα πήραμε μία δόση.
9: Ένα, τόσο δάκι. Έτσι.
11: A few minutes later.
5: Τώρα έχουμε πλέον και ολόκληρη την κάρτα μας. Πάμε να τη δούμε.
9: Για δώσε.
5: Είσαι γυναίκα, οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες.
12: Έφεραν τους Κυριαζίδιδες.
9: Για να συνοούμαστε.
5: Τι συμπεριφορά είναι αυτή. Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Τι λες.
7: Τι λες.
5: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές αλλαγές.
10: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
5: Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μία ερώτηση.
7: Ούτε μία.
12: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά. Είσαι καλά.
7: Είσαι καλά.
5: Μη με βρει, συγκρατήσουνται η κυρία Κωνσταντοπούλου.
12: Οι φασίστες λέει μιλάνε έτσι.
13: Αυτά τα λένε οι κομμουνίστες.
14: Το βλέπετε μπροστά σας.
12: Κάθετε δηλαδή τη νύχτα. Κάθετε τη νύχτα και ψάχνει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί αυτό για να ξέρεις τι έκανε ο παππούς του Φλωρίδη, ξέρεις τι κάνει ο παππούς του Φλωρίδη.
13: Όχι.
12: Η γιαγιά του.
13: Όχι.
12: Δεν μπορεί να είναι μεμπτό, δεν ξέρεις. Να το ψάξουμε.
5: Αυτά τα ωραία λοιπόν γίνονται στη Βουλή.
15: Κουμουνί, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.

I put a spell on you. Τα φωνητικά η Bridget Weekends. Τελευταίο μέρος εδώ στον Στίγμα 96, 5η 21. Καλημέρα Σπύρο Φαραέ, καλημέρα λέει ο Σπύρος παιδιά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες με υγεία. Πάω για ράντισμα λέει γιατί μας έφαγε η Μελίγκρα.

Λοιπόν, να δούμε λίγο εδώ τα θερινή σεζόν, τα τουριστικά. Σύμφωνα με στοιχεία της RDNA, η πορεία της ζήτησης καταλυμάτων, λέει, τύπου Airbnb για τη θερινή σεζόν κινείται ανωδικά. Στη χώρα μας, καθώς η ζήτηση κινείται λοιπόν έτσι ανωδικά και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές, παρά τη μικρή επιβράδυνση που καταγράφηκε την άνοιξη λόγω και των γεωπολιτικών αναταράξεων, πάνε τώρα δηλαδή οι ιδιοκτήτες έτσι να κάνουν, να ρεφάρουν που λένε, ανεβάζουν τις τιμές για το προσεχές διάστημα για να καλύψουν τη χασούρα, τη μέχρι τώρα χασούρα. Λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ευρωπαϊκή ανάλυση της RDNA για τον Απρίλιο του 26, η χώρα μας εμφανίζει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο καλοκαιρινής ζήτησης όσο και σε επίπεδο τιμών. Ωραία, ναι. Όμως ο Απρίλιος κινήθηκε πιο υποτονικά σε σχέση με πέρυσι, ακολουθώντας τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση, να ξέρετε. Οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ η πληρότητα υποχώρησε στο 54,8%, καθώς η αύξηση της προσφοράς καταλυμάτων στην Ευρώπη ξεπέρασε την άνοδο της ζήτησης. Ό,τι ζούμε και εδώ στο νησί δηλαδή, έτσι, να λέμε αυτά. Γιατί σας βλέπω λίγο ανήσυχους, λίγο ανήσυχες, λίγο κάπως έτσι απογοητευμένους, απογοητευμένες. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικά αυτά που συμβαίνουν. Αυξάνεται η προσφορά κλινών, εναλλακτικών καταλυμάτων κτλ. Οποιοδήποτε τύπου, δεν έχει να κάνει, είναι βραχυχρόνια, αν είναι τουριστική εγκατάσταση, κανονική δηλαδή, τουριστικό κατάλημα. Όλα είναι μέσα στην ίδια, στο ίδιο ράφι είναι. Διαλέξει και παίρνει. Εντάξει, άλλο παίρνει από το πάνω ράφι, άλλο παίρνει από το μεσαίο, άλλο παίρνει από το κάτω ράφι. Αλλά είναι στο ίδιο σημείο όλα. Το ίδιο πράγμα προσφέρουν. Άλλο με λιγότερα, με λιγότερες παροχές, άλλο με περισσότερες. Λοιπόν, αλλά είναι όμως πολύ μεγαλύτερη, έτσι, η προσφορά, η άνοδος της προσφοράς με την ανοικοδόμηση που υπάρχει στο νησί σε σχέση με τη ζήτηση. Ακόμα και αν η ζήτηση ήταν σε άνοδο, πάλι θα υπήρχε θέμα με τις πληρότητες στην χαμηλή σεζόν. Εάν σε αυτό προσθέσουμε τις αυξανόμενες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια διεθνώς, που είναι περίπου μέχρι και 15%, αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα, πολύ απλά, ότι τη χαμηλή περίοδο, την περίοδο δηλαδή Απριλίου, Μαΐου μέχρι και αρχές Ιουνίου και μετά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπου οι ταξιδιώτες είναι περιορισμένου μπάτζετ και γι' αυτό επιλέγουν οι περισσότεροι τις περιόδους αυτές για να κάνουν ένα ταξίδι, γιατί ξέρουν ότι θα βρουν φθηνότερα καταλήμματα, που είναι ένα από τα βασικά έξοδα της, του ταξιδιού τους, φθηνότερα καταλήμματα, και βέβαια θα βρουν και, πιθανόν να βρουν, υπολογίζουν ότι θα βρουν και χαμηλότερες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια.

Η Ελλάδα λέει καταγράφει το υψηλότερο εποχικό premium τιμών στην Ευρώπη. Οι θερινές τιμές διαμορφώνονται κατά περίπου 55% υψηλότερα σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά. Ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συγκεκριμένα η μέση ημερήσια τιμή το καλοκαίρι φτάνει τα 174 ευρώ έναντι 113 ευρώ εκτός θερινής περίοδου. Γενικότερα η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιου μισθώσεων εισέρχεται στο καλοκαίρι του 2026 με ισχυρή ζήτηση παρά τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αυξημένη προσφορά καταλυμάτων. Η ζήτηση για την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου κινείται ήδη 8,2% υψηλότερα σχέση με πέρσι, με τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο να εμφανίζουν τις ισχυρότερες επιδόσεις. Σωστά είναι αυτά.

ενδιαφέρον, λέει, παρουσιάζει μετατόπιση της ζήτησης προς πιο μεσαίες κατηγορίες καταλυμάτων. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Τα segments economy, mid-scale και upscale καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις για το καλοκαίρι, καθώς οι ταξιδιώτες φαίνεται να αναζητούν καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής εν μέσω αυξημένου κόστους μετακινήσεων και διαμονής. Δείτε το λίγο αυτό, τη σχέση ποιότητας και τιμής, αν θέλετε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Σε επίπεδο χωρών, οι βόρειες ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική. Η Δανία έχει άνοδο της θερινής ζήτησης κατά 50,9%, ενώ οι ισχυρές επιδόσεις σημειώνουν επίσης η Πολωνία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Μου φαίνεται θα κάνουμε ταξιδάκι προς τα εκεί, έτσι δεν είναι? Όσοι δεν έχουμε πάει, όσοι δεν πήγαμε ακόμα, είναι στο bucket list. Πιο παραδοσιακοί μεσογειακοί προορισμοί, αντίθετα, όπως είναι η Κροατία, εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης.

Η Aston Villa πήρε το Europa League. Θριάμβευσε με 3-0 επί της Freiburg.

Ενώ ο Unai Emery είναι ο βασιλιάς του Europa League, θα λέει κανείς. Με 5 τρόπαια. Με 3 διαφορετικές ομάδες.

Ενώ η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια είναι η Σεβίλη με 7 κατακτήσεις. Έχει αδυναμία στο Europa League η Σεβίλη. Τι να κάνεις όταν είσαι σε ένα πρωτάθλημα που είναι έτσι, έχεις ανταγωνιστεί στην Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ. Τι να κάνεις, ακάθες κάς. Απέρνεις εκεί τις Ευρωλίγκες, τα Europa League. Ναι, είναι εντάξει. Εφτάστερη η Σεβίλη στο Europa League. Κάτι σαν τον εφτάστερο Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τρεις κατακτήσεις έχουν η Juventus, η Inter, η Liverpool, η Ατλέτικο και η Tottenham. Δύο η Gladbach, η Real, η Göteborg, η Parma, η Feyenoord, η Porto, η Chelsea και η Eintracht Frankfurtis. Τώρα μπήκε και η Aston Villa με την πρώτη της κατάκτηση. Παρεούλα με αρκετές ακόμη άλλες, κάποιες οι οποίες συνήθως τις συναντάμε στο Champions League. Αλλά μια χρονιά ξέρω εγώ δεν πήγανε καλά. Πέσανε στο Europa. Το πήρανε όμως. Έτσι να τα λέω για αυτά.

0: Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, όλα τα παράγωγα και Ελένη, Ελενίτσα, Λένα, το Λενιό.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Καλησπέρα σας.
3: Πάλι το γραφείο.
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά είμαι Ελένη.
3: Αν είσαι Ελένη, να πας συγκρού να κάνεις πιάτσα.
2: Σας παρακαλώ, κύριε. Ελένη.
3: Ποια Ελένη, βρε. Η γκόμενα του Φούφουτου.
2: Δεν ξέρω. Είχε πολλούς. Τώρα, αν είσαι εξ αυτών, λέγεται ο κύριος Φούφουτος, τι να σας πω. Πάντως εγώ, καθίστε, για να το δείτε και καλύτερα. Ελένη.
3: Ρε, φύγε από εδώ, με σ' αρχίσω, σε γρήγορες.
2: Σε παρακαλώ, αλήτη. Πήρες καλά καλά 500.000 και με σπρώχνεις και από πάνω.
3: Τι πήρα.
2: Αν δεν τις πήρες εσύ, τότε κάποιος έκανε υπεξαίρεση των κλιμάτων. Τώρα ήταν ο Μπατζανάκης, ήταν η τρίτη εξαδέρφη, να ρωτήσουμε τον κύριο Ψηράκη να μας διαλευκάνει την υπόθεση. Κύριε Ψηράκη,
3: από εδώ και θα κάνεις γρήγορα! Ωχρέ με τον κάθε τρελό!
4: Τι έγινε, Κωστάκη?
0: Αύριο πάλι μαζί, Παρασκευάρα. Αύριο. Στο παρόν για το μεσημέρι 33-409 για το λαδολέμονο, τα μαγειρευτά του, τα ψητά του, το βράδυ μόνο ψητά, κορυφαίες γεύσεις, fast track.

Να περάσετε όμορφα όσοι γιορτάζετε, και εσείς που έχετε δικούς σας ανθρώπους που γιορτάζουν, πάλι να περάσετε όμορφα μαζί τους, να τους χαρίσετε όμορφες στιγμές. Αυτά είναι που μένουν. Αύριο Παρασκευάρα, όλοι και όλες εδώ. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μου με τα μηνύματά σας, με τις ευχές σας. Να τους χαιρόμαστε και του χρόνου πάλι να τους ξαναγιορτάσουμε. Χρόνια πολλά και στα επτάνη.

0: για τα Επτάνησα. Στο στίγμα ως τώρα ήταν και διάλεγε τις μουσικές, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο μου μαγνητίζει το ενδιαφέρον, ο Στάθης Λογοθέτης.
1: Αγαπημένε μου!
0: Να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα Radio.
5: Θα τον κάνω κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
6: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
7: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
3: First time in Ireland.
4: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν

0: κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Stigma Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420 04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείνος να σας γλιτώσει.

0: όπως όλοι, με κάψουλες κτλ. Πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Stigma Radio.
5: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Star Wars The Mandalorian and the Grogu. Η σατανική αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει. Κάποιοι πολέμαρχοι που ήταν πιστοί της παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Ο θρυλικός κυνηγός επικηρυγμένων Ντίν Τζάριν επιστρατεύεται από την εκολαπτώμενη δημοκρατία για να προασπίσει την αξία της επανάστασης. Star Wars The Mandalorian and the Grogu. Κάθε βράδυ στις 8. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Lesas The Market, σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Τρίχες Κατσαρές είναι τρόλ. Ζουν σε υπόγειες πολιτείες και όταν βαριούνται ανεβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων και τους κάνουν άνω κάτω. Τρίχες θα μου πείτε, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Κάθε απόγευμα 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον.

0: αγαπάς. Και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950 25-798.
4: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Star Wars The Mandalorian and the Grogu. Η σατανική αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει. Κάποιοι πολέμαρχοι που ήταν πιστοί της παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Ο θρυλικός κυνηγός επικηρυγμένων, Ντίν Τζάριν, επιστρατεύεται από την εκολαπτώμενη δημοκρατία για να προασπίσει την αξία της επανάστασης. Star Wars The Mandalorian and the Grogu. Κάθε βράδυ στις 8. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Στίγμα.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λαιμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Χόκουμ, ένας κυνηγός και απόμακρος άντρας, επιστρέφει σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της Ιρλανδικής υπαίθρου για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, το στοιχείο του παρελθόν του. Βρίσκεται εγκλωβισμένος εκτός χρόνου, ανάμεσα σε αλόκοτους ενίκους, υπόγειες εντάσεις και θρύλους για μια σατανική παρουσία σε μια καταραμένη σουίτα. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Ντέμιαν Μακάρθι.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma

0: μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Bless us the market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
3: Είμαι πάνω στη γη!
4: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Πρόσεχε!
5: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα ναι και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Τρίχες κατσαρές. Είναι τρόλ. Ζουν σε υπόγειες πολιτείες και όταν βαριούνται ανεβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων και τους κάνουν άνω κάτω. Τρίχες θα μου πείτε. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Κάθε απόγευμα 4.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
6: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς. στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά, τρελαίνεσαι. Πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
2: Έχουμε φιλοσοφικά θέματα.
3: Δεν είσαι. Τι φιλοσοφικά, δεν ακούς το.
2: Στην αρχή είπε.
3: Την απαξινού εδώ.
2: Δεν ακούω. Ερμηνεύει. Μεγάλη ναι. Ρόλη. Με ηθοποιητή του καιρού μας.
3: Ναι, ερμηνεύει όπως οι άλλοι που πουλίνε.
2: Ναι.
3: Μπουλουμπίνα.
2: Θα έρθουμε στην Μπουλουμπίνα, έχουμε σε λίγο.
3: Του Κουτσούλη σε Γλάρος, τότε.
2: Ποιο?
3: Του Κουτσούλη σε Γλάρος.
2: Ποιον?
3: Το Βασιλιά.
2: Τον Κάρολο. Τον Κάρολο.
3: Ναι, ας.
2: Πού?
3: Μη σε χέσει Γλάρος.
2: Πού έγινε αυτό, δεν το κρέφω.
3: Κάπου ήταν, δεν ξέρω. Βόλτα,
2: δεν ναι,
3: ξέρω.
2: Και τι είναι αυτό, είναι γούρι.
3: Έλληνας Γλάρος.
2: Αυτό είναι γούρι.
3: Να σε χέσει Γλάρος.
2: Βέβαια, όλα αυτά.
3: Το ακούσει. Α, ό,τι σε χέσει.
2: Μάλλον, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ήταν Γλάρος ή υπέρ.
3: Γι' αυτό του πάνε όλα καλά του Μητσοτάκη, γιατί τον έχουμε όλοι άλλοι.
2: Είσαι Γλάρος.
3: Όχι.
2: Τότε δεν μετράει αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε φιλοσοφικά θέματα και έχουμε τον ειδικό επί τέτοιων θεμάτων.
3: Όλων. Το θεμάτων, ναι, τέτοιων, ναι, και τέτοιων θεμάτων.
2: Που βγαίνει 5-8 φορές την ημέρα σε διάφορες εκπομπές.
3: Όχι για το ίδιο θέμα.
2: Την υγεία.
3: Όχι για το ίδιο θέμα.
2: Εδώ το πήγε λίγο παραπέρα. Μίλησε και για την Ελλάδα, αλλά μετά έπιασε κάποιες φιλοσοφικές πτυχές τη ζωή μας. Το ότι είμαστε την τυχαιότητα. Που είναι, ήταν ωραία αυτά τα θέματα συζήτηση, αλλά τα συζητούσε ο Άδωνης.
3: Κοέλιο, άρχισε να διαβάζει.
2: Όχι.
3: Άρχισε, θα λέει τσιτάτα τώρα σε λίγο.
2: Έχει διαβάσει. Στις όχθες του ποταμού πιέδρα κάθισα και έκλαψα.
3: Ναι.
2: Θέλει προσοχή το Σαρδάμ. Θα ακούσουμε λίγο, μίλησε και για την Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας μας και εκεί πήγε λίγο στη μεταφυσική.
1: Όταν πας στο εξωτερικό και ανοίξει δίσκη και μιλάει για την Ελλάδα, μάνα μου. Εσύ ταξιδεύεις στο εξωτερικό, δεν ξέρεις.
4: Ναι.
1: Έχεις δει, δεν σου λέω κάτι. Όποιο κανάλι και να ανοίξει, όποια εφημερίδα και να διαβάσει, όποιο πολιτικό και να ανοίξει, να ακούσει να μιλάει, οποιοδήποτε κόμμα του. Σου λένε το θαύμα της Ελλάδος. Το success story της Ελλάδας. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να κάνει αυτό. Στην Τουρκία, δει τον Κωστίδη κατά μέσα στο Sky, όλη η μέρα βρίζουν τον Ερντογάν. Πώς κατάφερε με τον Τάκη να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και να κάνει μαχία με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Αμερικά, με τα με την Αίγυπτο, με το Κατάρ, με τα Αμερική ταυτόχρονα. Και εδώ μέρα βρίσκουμε στον άλλον. Έμπα. Για να μην εξηγηθώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Ναι, έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός του πραγματικά πονάει. Το σούπερ μάρκετ να μπει, ακόμα χάς. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σα είπα, η ζωή είναι βίος, δεν κάνει βόρα. Τι να κάνουμε, είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, κάπου θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Είναι αλήθεια. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Το θαύμα της Ελλάδος.
4: Είναι το θαύμα!
2: Είναι θαύμα. Συμβαίνει θαύμα.
3: Όλοι το βιώνουμε αυτό.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Εδώ το είπε και αν ζορίζεστε κάποιους και αγκομαχάτε, πολύ ωραία λέξη, αγκομαχάμε στο σούπερ μάρκετ, έτσι το είπε, είναι επειδή η ζωή είναι βίος.
3: Ναι, και πολιτεία. Μπορώ να πούμε πολλά τέτοια. Γίνονται, και επειδή γίνονται και κακά. Ας δούμε ότι πάμε καλύτερα όμως. Ακόμα χάς, αλλά λες.
2: Εντάξει.
3: Πάει
2: ήλιο.
3: Καλύτερα η χώρα όμως.
2: Όχι, το είπε μετά, θα το ακούσουμε. Ότι υπάρχει ήλιος.
3: Που έχει γίνει επικίνδυνο. Ενώ έχει και τα αρνητικά του κι αυτό.
2: Και αυτό. Όλα έχουν τα αρνητικά. Είναι μια πολύ ωραία λογική. Βγαίνει και λέει, συγκρίνει και με άλλες χώρες που έχουν πολέμους και λέει: εμείς είμαστε καλύτερα εδώ. Άρα τι φωνάζετε.
3: Ο Άδωνης είναι απόλυτη κενότητα. Θα πει για να πει, για να επηρεάσει. Όχι,
2: εγώ διαφωνώ. Και θα αποδειχθεί τώρα. Α, ναι. Δεν είναι κενότητα. Θα
3: έχει περιεχόμενο λόγος του.
2: Ναι,
3: δεν τα λέει για να
2: τώρα.
3: Πει μόνο για λόγους προπαγάνδας. Είναι εκεί για να κάνει δουλειά, δηλαδή θες να μου πεις εσύ. Δεν είναι για το σκιτζιλίκι όλο και το εφέ.
2: Φιλοσοφικά.
3: Α.
2: Πιάνει θέματα φιλοσοφικά. Θα ακούσουμε τώρα αυτό που λες εσύ κενότητα, πόσο βαθιά πήγε ένα θέμα.
1: Έχουν όρια φιλοδοξία σου στο πολιτικό, Στίβο. Κορδίζει πάρα πολύ. Τα κάνω μια συνέντευξη. Τα υπάρχουν. Ένα θέμα συγκυριών και τέτοια. Λαθμοί, μια χαρά. Έχουμε ένα ωραίο αρχηγό και ένα ωραίο. Έχουμε πολύ καλό πρωθυπουργό και δύο εκλογές. Ξέρει πω τάσει ένα χρόνο.
3: Είναι αυτό
1: που ξέρει πόσο. Εμένα πόσο αστείο μου φαίνεται ένα άνθρωπο να κάνει σχέδια για το πώ θα είναι σε 10 χρόνια. Μου φαίνεται σχεδόν κωμικό. Οι θνητοί είμαστε. Ξέρω γι' αυτό.
3: Ναι, τι εννοώ με αυτό.
1: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
2: Μπήκε στο θέμα, κάναμε εισαγωγή, έχουμε και συνέχεια.
3: Ναι.
2: Είδες πως απαντάει η ερώτηση, αν έχει φιλοδοξίες κι άλλες.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε να πει, έχω γίνει υπουργός 200 χρόνια, βουλευτής, βλέπουμε η ζωή κτλ. Εδώ λέει η ζωή μας είναι μια σύμπτωση, το πάει αλλού. Δεν είσαι περίεργος να
3: παπακαλιάτικο λίγο.
2: Δεν ξέρω αν είναι παπα. Δεν έχει μάνα. Δεν έχει μάνα μέσα.
3: Α, ξεροσφύρι.
2: Ναι, οπότε δεν είναι καλά, παπακαλιάτικο. Κοέλιο είναι, είναι κοέλιο.
3: Είναι ανάμεσα σε παπακαλιάτη και ράμφο. Εκεί το παίζει,
2: ναι,
3: δηλαδή.
2: Κοέλιο και ράμφο.
3: Δεν έχει φιλοδοξίες, έχει φιλοσοφίες.
2: Φιλοσοφίες.
3: Ναι.
2: Και ξεκίνησε εδώ να λέει: η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
3: Ναι.
2: Άκου τώρα και θέλω και εσύ και όλοι μας να σκεφτούμε πόσο τυχεροί είμαστε.
1: Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ Άδωνης, τρελαίνεσαι. Πρόσεχε. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να γίνει εσύ. Μπορεί να το συλλάβει το μυαλό σου.
2: Μπορούμε να το συλλάβουμε όλο αυτό.
3: Θα μείνει ασυλλήπτο, φοβάμαι. δεν πειράζει, α είναι και κάτι ελεύθερο.
2: Όλα αυτά που λέει εδώ.
3: Τα λέει και ο Μαρκόνη. Απλά παίρνει τηλέφωνο. Ο Άδωνης θα βγει στα κανάλια, α πούμε, εκτίθεται.
2: Όλα αυτά που λέει εδώ ο Άδωνης, ότι ένας πλανήτης τυχαίος, εμείς τυχαίοι όλοι, σπερματοζωάρια, η πόλη της γης. Δεν έχουν να κάνουν με Αδάμ και Εύα. Δεν έχουν να κάνουν με Θεό που τα δημιούργησε. Αυτά είναι επιστημονικά όλα αυτά, θέλω να
3: τι
2: πω.
3: Τι στροφή είναι αυτή
2: και
3: του σατανά.
2: Τυχαιότητες.
3: Πήγες μετάλλικα.
2: Δεν ξέρω. Και τυχαιότητες και επιστημονικές αναλύσεις.
3: Τι γίνεται. Σε λίγο θα είναι flat earther.
2: Είσαι ένας τυχαίος.
3: Flat earther θα είναι σε λίγο.
2: Να... Όχι, δεν λέει αυτό.
3: Εκεί θα φτάσουμε.
2: Ίσα-ίσα αυτό λέει. Ήθελα να σου πω ότι είσαι ένας τυχαίος.
3: Εγώ.
2: Και ήσουν το σπερματοζωάριο εκείνο.
3: Παραγγελιά σπερματοζωάριο. Το καλό.
2: Πώς ξέρουμε ότι αυτό ήταν το καλό.
3: Δεν αποδεικνύεται.
2: Όχι πάντα.
3: Δηλαδή για τον Άδωνη δεν φαίνεται ότι ήταν το χαλασμένο.
2: Όχι. Δεν φαίνεται αυτό.
3: Αυτό που ήταν μετά από πολλές μέρες συνεχόμενες ένα κουρασμένο. Ένα ότι ξόμινε.
2: Όχι, ήταν πολύ δραστήριος. Δεν μπορεί να το πεις αυτό.
3: Ήταν το δυνατό, δηλαδή ήταν αυτό.
2: Δεν ξέρω.
3: Εντάξει.
2: Αλλά για να περάσει αυτό, όλοι είμαστε το καλύτερο.
3: Τι ήταν τα άλλα για να περάσει αυτό.
2: Ναι, μου έρχονται πολύ στο μυαλό που σκέφτεσαι τι ήταν τα άλλα για να είναι αυτό το καλό που βγήκε εδώ. Ο Άδωνης είναι γρήγορος, είναι σπιντάτος. Μπορεί να του προσάψει ένα εκατομμύριο πράγματα, αλλά.
3: Είναι γρήγορο γιατί πρέπει να προλάβει το Άριο. Αυτό είναι. Εκεί τελειώνει όμως όλο το ταλέντο. Η επιτυχία, όλο το καλό.
2: Να μείνουμε στις συμπτώσεις, γιατί είναι ωραία αυτά τα θέματα που έθεσε. Εκεί είπαμε να το πάμε φιλοσοφικά.
3: Και ο Κετέρης είναι γρήγορος, τον κάνουμε υπουργό.
2: Τον κάνουμε πλοίο όμως.
3: Μετά.
1: Άμα το δει πιθανό θεωρητικά, σα είπα, αυτό είναι. Το 0,1 είστε τρισκομεριστή. Τόσο σπουδαίο. Δηλαδή, άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να το περιγράψεις.
3: Όχι, το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Δηλαδή, θα το σκεφτείς. Από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο. Για να υπάρχουμε, για να υπάρχεις εσύ ο Μάνος και εγώ ο Άδωνης, είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας μία στο τετρασεκομμύριο.
3: Τετρασικομήριο. Και λεξιπλάστης. Μπλέκει λίγο και την ευλογία. Γυρνάει στη θρησκεία λίγο.
2: Εντάξει.
3: Μην ξεχνιόμαστε τώρα.
2: Όχι, τώρα εδώ μιλάει επιστημονικά.
3: Θα το πεις ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, ανέβα. θα σου πει.
2: Δεν, είχε, δεν λέει τέτοια. Το πάει με τις τυχαιότητες.
3: Αυτός, δεν μπορώ να
2: καταλάβω. Ότι είμαστε ένα τίποτα στο σύμπαν. Όντως η γη, αν την δεις, αν δεις το σύμπαν, τα σύμπαντα που υπάρχουν, είναι όντως τίποτα. Μία, όχι κουκίδα. Κουκίδα σκόνης.
3: Και ο άλλος είναι τίποτα. Και από το άλλο σύμπαν ένα άλλο που είναι μια άλλη. Ένα άλλο πάντη είναι τίποτα. Πολλά
2: δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
3: Μαζεμένα.
2: Εμείς εδώ είναι.
3: Εμείς αυτά τα κάναμε Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα τα τίποτα.
2: Δεν είναι έτσι. Το γύρωσες πάλι το θέμα.
3: Εγώ
2: εδώ μιλάμε υψηλά νοήματα.
3: Μιλάω κι εγώ με επιστημονικά.
2: Έχουμε υψηλά νοήματα εδώ.
3: Ας έρθει ένας επιστήμονας να μου αποδείξει ότι ένας υπουργός δεν είναι τίποτα. Επιστημονική θέλω προσέγγιση.
2: Δεν μπορείς. Το πας πάντα εκεί που ξέρεις. Ενώ εδώ ο Άδωνης μας έχει ανοίξει ορίζοντες.
3: Στο εκεί που δεν ξέρουμε. Ναι. Στο επέκεινα.
2: Στο επέκεινα, μπράβο. Λέω δεν θα την πω τη λέξη, δεν την καταλάβεις.
3: Όχι, την είπα εγώ που δεν την καταλάβεις.
2: Εγώ την ξέρω.
3: Εσύ τα βλέπεις τώρα από το ημερολόγιο. Γράφω πίσω δύσκολες λέξεις. Δεν έχεις πάρει με τα ποιηματά και έχεις πάρει με το λεξικό.
2: Υπάρχει τέτοιο ημερολόγιο.
3: Για εσάς τους φετζίδες.
2: Ωραία λοιπόν. Εμείς όμως εδώ εγώ έχω συνεπαρθεί από τις αναλύσεις του Αδώνη.
3: Συνεπάργησες.
2: Τις αναλύσεις του Άδωνη για τις συμπτώσεις, την τυχαιότητα και το πού πάμε.
1: Τι ευλογία. Πόση ευλογία πρέπει που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέω πως είναι αρχαίοι κόσμος. Κόσμημα, στολίδι. Αρχαίο Σλάβα, αυτό είναι κόσμος. Ναι, το κόσμος, το κόσμημα, το στολίδι. Το στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Και να είμαστε το σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύρια να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάστημα καθόλου και με τσάκι τον άλλο. Πέτρε.
2: Είδε πώ το φέρνει σιγά σιγά στην πολιτική.
3: Φαίνεται ότι θα έρθει εδώ τώρα. Είμαστε αλλά... αυτή τη τυχαιότητα και γκρινιάζεται για το Μητσοτάκι που σα έβαγε τα λεφτά.
2: το ξεκίνησε από τόσο μακριά. Από το σύμπαν, τις διαστάσεις του σύμπαντος, τις συμπτώσεις κτλ. Για να έρθει ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι επειδή έχουμε Μητσοτάκι κυβέρνηση.
3: Με φαινόταν ότι θα πάει εκεί.
2: Εκεί θα πήγαινε.
3: Στο τηλεφώνημα όταν τον καλέσανε, τι του είπανε. Η Υπουργέ θέλω να μιλήσουμε για. Ποια ήταν
2: εδώ απαντάει στην ερώτηση αν έχει ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του.
3: Πόση ώρα απαντούσε γι' αυτό.
2: Αυτό και τέλειωσε.
3: Ποιος ήταν ο Μάνος.
2: Ο Πίνης. Ο ηθοποιός. Ο Πίνης έχει κάτι.
3: Σε podcast.
2: Ναι. Και κλείνει το θέμα αυτό. Στην ίδια ερώτηση απαντάει.
3: Εντάξει, το γι' αυτό ήταν πιο χαλαρό. Σου λέει: έχω podcast, μπορώ να πούμε και μία παραπάνω.
2: Ενώ στα άλλα κανάλια είναι πολύ μετρημένα.
3: Τι είχε τελειώσει.
2: Τα ίδια λέει. Και εκεί μόνο που δεν είχε πάει στο σύμπαν. Για το ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι και να μην γκρινιάζουμε. Ακόμη και αν δεν έχουμε σούπερ μάρκετ. Ακόμη και αν έχουμε ακριβή βενζίνη που πάει στα 2,30 πόσο θα πάει. Ακόμη και αν έχουμε πολέμους ή οτιδήποτε. Έτσι, αυτά τα λέει κι αλλού.
3: Το Ισραήλ δεν γκρινιάζει, τα λέει.
2: Αυτό ακριβώς είπε.
1: Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχει καταλάβει πόσο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό με τρελαίνει και πολύ απλό. Παίρνει τον πίνακα των πιο ευτυχισμένων λαών του πλανήτη. Ωραία. Κάνε τώρα Google μετά που θα φύγω και βάλε πιο ευτυχισμένοι λαοί του πλανήτη. Στην πρώτη δεκάδα είναι π.χ. το Ισραήλ. Είναι Εβραίοι τώρα, ωραία. Είσαι Εβραίος στο Τελ Αβίβ ή στη Χάιφα. Ξυπνάς το πρωί. Ακούς τις σιρήνες γιατί έρχονται πίδελα από το Ιράν. Μπαίνεις στο καταφύγιο. Βγαίνουν στο καταφύγιο, αρχίζουν οι σιλήνες γιατί έχουν πύραυλοι από τη Χεσμολάχ από το Λίβανο. Ξαμπαίνουν στο καταφύγιο. Βγαίνουν στο καταφύγιο. Μπαίνουν τη σιλήνη γιατί έχουν πύραυλοι από την Ιεμένη. Μπαίνουν στο καταφύγιο, βγαίνουν στο καταφύγιο. Πα στο θανάτο το λεωφορείο, είναι κρίκνη την αρμονία του τομέα, σκοτώνει δυο. Πα στο νοσοκομείο για να το δει καλά. Γυρνά τη δουλειά σου. Χαμό. Είσαι ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Μέσα στην πρώτη δεκάδα Ιβραίοι. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάθος το παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λέει στα όρια της πτώχειας στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και εσύ λες το φάλο να πάει να κάνεις μπάνιο στα όλα τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λες. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ρε άλλο του πειράζει το κεφάλι του και λέει ευτυχισμένο.
4: Καλά, ρε, του
1: πειράζει.
4: Γιατί έπιασε το Ισραήλ τώρα, γιατί δεν έπιασε.
1: Στη Σουηδία δεν έπιασε. Να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
2: Το καταλάβατε.
3: Τι έχει τραβήσει και αυτό το Ισραήλ.
2: Το χρησιμοποιώ.
3: Πόσοι το πολεμάνε πια.
2: Ναι, αυτό είναι.
3: Όλοι θέλουν κάτι από αυτό. Ευτυχώς αγόρασε αυτή τη δεύτερη θέση στην Eurovision να χρυσώσει λίγο το χάπι.
2: Ένα αγόρασε με την αξία του πήγε.
3: Είδες κάποια αξία γύρω από αυτό.
2: Όχι. Μια βλακία τραγούδι ήταν. Ειδικά φέτος δεν άκουσε ούτε κοστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είδες εδώ λοιπόν. Οπότε μέχρι να έρθουν πύραυλοι και σε εμάς στο κεφάλι μας να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Πηγαίνετε στο Φάλιρο, κάντε καμιά βουτιά.
3: Τι είναι, και μετά.
2: Και μετά. Με πυράβλους, ναι, θα κάνουμε τη σύγκριση. Ναι, οι άλλοι είναι με τους πυράβλους. Σωστό και
3: δεν έχουμε πυράβλους, γι' αυτό είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν έχω πυράβλους. Καταφύγιο να πάμε.
2: Αυτό δεν το έχουμε έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι, δεν το έχουμε, γι' αυτό είμαστε κάπως έτσι. Αν είχα πάει, θα έχεις μια ασφάλεια, ξέρεις.
2: Σε κάθε πολυκατοικία έχουν οι Ισραηλοί. Εμείς εδώ δεν
3: έχουμε. Εδώ τι έχουμε, σε κάθε πολυκατοικία έχουμε διαρροή αερίου. Σε καταφύγιο.
2: Έχουμε διάφορα, άστο. Έτσι λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε φιλοσοφικά και έκλεισε όλο αυτό, ήρθε στα πολιτικά. Γυρίζεται η Έμιλιν Πάρις στη Μύκονο, έτσι. Έχουμε γυρίσματα.
3: Άρα η Έμιλιν Μύκονο.
2: Ναι, αλλά όχι, έτσι λέγεται Έμιλιν Πάρις. Και στη Ρώμη όταν ήταν, στη, έτσι δεν το λέγανε.
3: Άντε, να παίρνει ο Τσοτάκης να το δει από κοντά, γιατί έχει καμπωθεί από το κινητό να βλέπει, κούρλωσε το μάτι.
2: Μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, να, γιατί πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί ήρθε εδώ να γυριστεί στη Μύκονο το Έμιλιν.
3: Εκεί που θα πάει στο καταφύγιο.
2: Δεν έχει, εκεί δεν
3: έχουμε πάει. Θα πάει τώρα η Έμιλιν εκεί, δεν ρισκάρει η Έμιλιν.
2: Εμείς έχουμε Έμιλι, έχουμε και βούλτεψη. Η οποία ανώτερον. Η οποία βούλτεψη μιλάει για τον Ανιψιό.
3: Τον Γρηγοριάδη.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, ακούστε με. Και θέλω να πω κάτι. Λέω το εξής. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομβέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο Ανιψιός. Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο Ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά.
2: Το καταλάβατε.
3: Και πού τα βρήκε.
2: Τη δουλειά των υπαλλήλων. Εδώ λοιπόν ανατρέπει το μαρξισμό.
3: Ποιοι παράγουν τα λεφτά, αυτά να πούμε.
2: Εδώ η Σοφία βούλτεψη στο μυαλό της, που είναι πολύ ωραία εκεί μέσα όλα, ανατρέπει το μαρξισμό και την πραγματική ζωή. Ότι κάποιος δίνει λεφτά στους εργαζόμενους του επειδή ο ίδιος έχει λεφτά. Δεν κάνουν μάλλον κάτι οι εργαζόμενοι για να έχει και ο ίδιος λεφτά.
3: Τίποτα, συνεχώς. Βαρέλι, χωρίς πάτου.
2: Και επειδή κάποιος είναι δικηγόρος και έχει εταιρεία, δεν πρέπει να λέμε κάτι. Ή απαγορεύεται να έχει κάνει κάτι αυτός ο κάποιος, όποιος.
3: Ή πέρα από τη δικηγορική εταιρεία, μήπως εμπλέκεται και σε άλλες εταιρείες.
2: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
3: Όχι. Κάτι αλλά μπορεί να έχει μετοχές σε μια άλλη εταιρεία.
2: Η λογική. Και μετοχές δεν έχει. Εδώ η λογική της βούλτεψης είναι ότι επειδή έχει εταιρεία και δίνει δουλειά σε ανθρώπους. Ναι, μην λέτε και πολλά. Ναι. Τι είναι αυτό, είναι λογική.
3: Ή απειλή για τους ανθρώπους γιατί θα μείνουν χωρίς δουλειά.
2: Δεν νομίζω να είναι απειλή. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος.
3: Αν σηκωθεί και φύγει από την Ελλάδα, αυτοί θα πεινάσουν. Αυτό είναι το πίσω σενάριο.
2: Ναι, δεν νομίζω να θέλει να πει αυτό. Θέλει
3: γιατί
2: να πει
3: και ο άλλος δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα γιατί δεν είναι χαζός.
2: Εγώ ότι είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, άρα δεν μπορούμε να λέμε γενικώς για τέτοιους ανθρώπους. Επειδή λέγονται διάφορα.
3: Υπάρχει και θέμα ότι κάποιος από το Μητσοτακέικο δεν είναι χρήσιμος για την κοινωνία.
2: Όχι, νομίζω.
3: Είναι δυνατόν αυτό να συζητηθεί ποτέ.
2: Μπράβο.
3: Έλα τώρα.
2: Είσαι σε πολύ σωστό δρόμο σκέψης. Να ακούσουμε και να συνεχίσουμε με την κυρία Βούλτεψη.
5: Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε, να βουτάμε ωραία λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας, αν
3: λοιπόν,
5: έχουμε...
3: Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
5: Δώσατε ένα κομμάτι ψωμί από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι.
3: Λοιπόν,
5: ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
3: Κυρία Βούλτεψη.
5: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
2: Αυτό.
3: Εντάξει. Αυτός είναι φιλάνθρωπος, δεν είναι τώρα επιχειρηματίας.
2: Άρα,
3: τους κάνει τη χάρη και τους δίνει λεφτά. Και δουλεύουν και τους πληρώνει. Συζητάμε τώρα. Αυτή είναι μεγάλη.
2: Πώς το μυαλό όμως, δεν είναι μόνο της βούλτεψης, πολλών ανθρώπων αυτό πιάνει. Ότι είναι ένας γραβατωμένος, δεν λέω για το Δημητριάδη, γενικώς. Ένας γραβατωμένος, χρήσιμος στην κοινωνία, υπεράνω. Δεν πρέπει να βρίζουμε, να ασκούμε κριτική, να έχουμε αμφιβολίες γιατί γράφονται, λέγονται διάφορα. Πόσο μάλλον που έχει αναλάβει κατά μία έννοια την ευθύνη των υποκλοπών κάπως.
3: Εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών είναι. Και όταν αναλάβει και την ευθύνη, αλλά τώρα μια χαρά ξεπλήθηκε.
2: Είπε
3: συνέδρια,
2: για την πατρίδα.
3: Φωτογραφίες. Ναι, ουκιά και ουκιά.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη αγκαλιά. Δεν κρατάει κακίες η Νέα Δημοκρατία.
3: Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα τα κόμματα δεν χαλάνε για μερικές υποκλοπές, ρε μα.
2: Ναι, γιατί αν αρχίσαν να κρατάει κακίες στη Νέα Δημοκρατία, στο συνέδριο θα έμειναν μόνο τα μικρόφωνα και καρέκλες.
3: Ναι.
2: Όσοι είναι εκεί.
3: Αλλά έχουν κάτι έχουν πολύ ισχυρό.
2: Βουτήξει κάπως.
3: Πολύ ισχυρό που τους ενώνει, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση διάσπασης σε αυτό το χώρο. Μην ανησυχείτε.
2: Ναι, σε αυτή τη φάση.
3: Ως όλες τις φάσεις. Είναι ένας χώρος που αυτό που τους ενώνει δεν τους διασπάσει.
2: Για τους προέδρους πάντα γίνεται κάτι, τους πρωθυπουργούς.
3: Δεν είναι για διάσπαση.
2: Θέλω αυτόν, θέλω τον άλλον.
3: Ποιος θα πάρει την κουτάλα,
2: δεν είναι ακριβώς κουτάλα το. Με χιδαίο τρόπο μιλάς. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Όλοι αυτοί αγωνίζονται για το κοινό καλό.
3: Μίλησα για την ιδιότητα του Προέδρου του κόμματος. Όχι του Πρωθυπουργού. Τη συζητάει κανείς για τον Πρωθυπουργό την ικανότητα.
2: Ναι,
3: όχι. Τη δυνότητα αυτή να κυβερνάει με τον Άρη σε αυτόν τον τρόπο.
2: Εμείς εδώ έχουμε Πρωθυπουργό. Στη Γαλλία έχουν Πρόεδρο. Έτσι λέγεται ο Μακρόν. Λέγεται Πρόεδρος.
3: Ναι.
2: Ανεβαίνει χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή να μιλήσει. Από κάτω είναι η Μπακογιάννη που μιλάει στο τηλέφωνο. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Πόσο να αντέξει η ζωή, οριακά είναι το βλέπουμε όλοι.
3: Πιάνε το τηλέφωνο στη Βουλή. Δεν μας έχουν φάει ότι έχουν κόψει τα σήματα και δεν δουλεύουν τα τηλέφωνα μέσα.
2: Μίλαγε εκεί.
3: Πώς, με τι μίλαγε τώρα, τι έχει. Μοτορόλα τα παλιά.
2: Δεν ξέρω. Του στρατού, το ασύρματο αυτό, το γκρουμπ.
3: Οι μοτορόλες, αυτά τα.
2: Δεν ξέρω, μίλαγε και τα νεύρα τη ζωή είναι οριακά. Το βλέπουμε όλοι.
3: Εγώ δεν είχα καταλάβει κάτι.
2: Οκ, ναι. Και έγινε ο εξής μονόλογος.
6: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε με τον Μακρόν.
2: Παρακαλώ.
6: Και τον αποκαλεί σόφι. Πιθανόν.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Δεν έχει καλά να τον προσδιορίζει το άνθρωπο ως σόφι. Δεν μπορεί ο σόφι.
2: Ό,τι θέλει.
3: Τον άλλο τον εσύ.
2: Ποιον.
3: Τον ηγέτη.
2: Τη Αιγύπτου.
3: Της Αιγύπτου. Δηλαδή το Σίση είναι εντάξει, το Σόφι είναι το πρόβλημα.
2: Μα πόσο βλαμμένο. Το επίθετο είναι Σίση.
3: Ξέρω εγώ τι είναι το Σόφι.
2: Δεν ξέρω. Μιλούσε η κυρία Μπακογιάννη με τον Μακρόν, λέει. Είπαν οι άλλοι βουλευτές ότι μιλάει με τον Μακρόν. Καλά, την πήρε. Γιατί πήρε την Μπακογιάννη ο Μακρόν.
3: Τι λένε με τον. Εντάξει, είναι και... μπορεί να έχει τα κοινόχρηστα μου, ρε, για τη Μυραμπό. Τα έχει απλήρωτα, παραπονιέται η εταιρεία, έφτασε στο Υπουργείο, το χρέος.
2: Και πήρε ο Μακρόν.
3: Ποιο θα πάρει.
2: Θα το μάθει, Μπριζίτε, Μακρόν. Η άλλη, θα του δώσει δύο
3: σφαλιάρες να έχει.
2: Ποιο με ποια μίλησε με την τώρα. Θα γίνει χαμός. Θέλω να πω ότι. Ναι, εδώ το.
3: Κάτσε από ένα φίλο να παίζουν μπριτζ.
2: Έχουμε πρωθυπουργό, είναι πρόεδρος. Θεσμικά πρέπει να μιλήσουμε με τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι να πει με τον πρόεδρο, τίποτα. Με τον πρωθυπουργό.
3: Ναι.
2: Γιατί μιλάμε με την αδερφή του πρωθυπουργού, δεν κατάλαβα. Αν είναι ο Μακρόν αυτό που
3: μπορεί.
2: Μπορεί
3: να μιλάει θεσμικά.
2: Και τον λέει Σόφι Μπακογιάννη, τον μιλάει με τον Μακρόν. Συνθηματικό.
3: Μην τον πάρουν χαμπάρι. Και ο Γρηγοριάδης από το άλλο τηλέφωνο.
2: Δεν ξέρω.
3: Είναι τώρα να ξέρει για ποιον.
2: Πάντως θέλω να πω θέματα είχαμε στη Βουλή. Πολλά θέματα.
3: Κύριε Σπουσόφη μου. Και μιλούσε έτσι. Μπορεί να έχει και όταν το Μακρόν. Που λέμε απούρ.
2: Οκ. Σήμερα είναι 21 του μήνα. Είναι γιορτή. Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά κτλ.
3: Ποια Ελένη.
2: Και σήμερα ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα, στο Ολύμπιον, το κόμμα Καριστιανού.
3: Να.
2: Επιτέλους θα μάθουμε και το όνομα, θα μάθουμε όλα. Την
3: Τρίτη
2: το
3: κάθε
2: κόμμα.
3: Εβδομάδα πρεμιέρες.
2: Πραγματικά, δεν προλαβαίνουμε. Την Τρίτη το κόμμα Τσίπρα.
3: Τι να πούμε, πού να ραφτούμε.
2: Ο οποίος Τσίπρας έβγαλε μια νέα ανάρτηση σήμερα για να πει για το 26.
3: Ναι.
2: Την μια φανέλα Μπαρτσελόνα. Τα με τα χρώματα μπλε και μπορντό, τι είναι, μπορντό, μελιτζανή. Και ο αριθμός από πίσω 26. Ξεκινάς να κάνεις κόμμα, είσαι ο Τσίπρας. Ναι. Αριστερό, κεντρό, ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, πρώην πρωθυπουργός. Και το βάζεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
3: Γιατί.
2: Δεν είναι λίγο εύπεπτο, φλίαρο, επιφανειακό.
3: Ο Τσίπρας δεν το έκανε.
2: Ναι.
3: Α, ναι, τι.
2: Οκ, ναι.
3: Κανονικά πρέπει να πιάσει την νεολαία να βάλει 6-7 από πίσω. 6-7, τα χαίρονται και τα πιτσιρίκια να πάνε όλα.
2: Πώς.
3: Ή 37. Πόσα, ναι. Πόσα λεφτά άφησε πίσω, 37 δις.
2: Ναι, 38 έτσι. Ανάλογα. Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του
3: κόμμα.
2: Όχι καθόλου. Ναι. Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του και το εγχείρημα, αυτό θέλω να πω. Αστιάκι μεν, okay, στα social media, λογική social media δε. Mm. Αλλά αν ανακοινώνει ένα κόμμα που θα πατάξει τη φτώχεια από τους Έλληνες, θα διώξει το διεφθαρμένο κράτος.
3: Μίλησε τώρα το τυχαίο σπερματοζωάριο για το κόμμα Τσίπρα και άσε μας αγάπη με τις αιμονές σου
2: επιτέλους.
3: Άσε να κάνει, ο νικητής, εντάξει, άσε μας να το πει πηξίδα, να το πει κουρτίδα,
2: να το πει
3: ποιο είναι το Λάουρα. Εκεί το Λάουρα δεν μας νοιάζει, τον άλλο που το λένε Σοφία.
2: Ποιο?
3: Το Λάουρα, δεν μας νοιάζει να το πει ο Τσίπρας το κόμμα Λάουρα.
2: Δεν θα το πει Λάουρα. Εσύ το χτίσες μόνος σου.
3: Τι εγώ καλέ, δεν έβγαλε ο Τσίπρας ένα βιντεάκι που λέει πώς θα πει το κόμμα και λέει πηξίδα Λάουρα και ένα άλλο, δεν θυμάμαι τι.
2: Κάτι παιδιά που λένε και διάφορα.
3: Γύρισα, αντί για ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, οπότε αυτό έκανε ο Τσίπρας. Φεύγουμε από τον Τσίπρα. Σήμερα ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού.
3: Γιατί η Μπαρτσελόνα όμως δεν έχει καλά. Η Μπαρτσελόνα στα καλά όταν
2: γιατί
3: ήταν ο Μέση.
2: Έχει δηλώσει.
3: Έφυγε ο Μέση, ποιο ήταν η Μπαρτσελόνα.
2: Στο παρελθόν ο Τσίπρας έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρτσελόνα εντωμεταξύ. Όλα μαζί, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν το κολλάει. Τυχαίο κάποιο του είπε να βάλουμε αυτό. Ωραία, βάλω αυτό. Δεν βάζει με τρώγοντα φιστίκια.
3: Και γιατί η Μπαρτσελόνα και όχι Πανιόνιο. Για χρώματα έχει. Από πίσω ήταν, δεν έγραφε.
2: Δεν έγραφε, όχι. Νομίζω η κάθε Τεζερίγε είναι, δεν είναι Μπαρσελόνα.
3: Τι έχει ο Ριζόντι, έχει ο.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω πιο μονόχρωμες. Δεν θυμάμαι. Αλλά αυτό είναι παγκοσμίω.
3: Μπορεί να είναι πανιόνιο άλλη χρονιά.
2: Ναι,
3: φανέλα, αλλάζουν φανέλα.
2: Είναι παγκόσμια πατέντα, Μπαρσελόνα είναι.
3: Ναι, μάλιστα.
2: Δεν είναι μελιτζάνι, πώς να το πω, μοβ. Μπορντό, πώς να το πω. Τη Μπαρσελόνα.
3: Μπορντό με μπλε.
2: Μπορντό, εντάξει. Στι φωτογραφίε καμιά φορά φαίνεται και μελιτζανί, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Έγραψε και με κράζει εδώ, Μιχάλη.
3: Καλά κάνει.
2: Από την Ηλιούπολη.
3: Τι έγραψε πάλι.
2: Όχι, μου λέει μα μελιτζανί.
3: Δεν έχασε χρόνο, εσύ να πει.
2: Όχι. Με είπε
3: κάτι τέτοιο. Φανέλε τώρα και τα βράκια που φοράμε. Να μα πει λίγο. Λοιπόν. Επειδή φοράει ο Τσίπρα βρακί με σφυροδρέπανο κρυφά. Τι πειράζει.
2: Ναι, ναι, είναι από αυτού. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνει η Μπουμπουλίνα, η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
3: Η άλλη είναι η Κολοκοτρώνη, η Λουκά.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι η Μπουμπουλίνα. Τι θα γίνει,
2: και το λέει ένα ηθοποιό.
3: Ο άλλο είναι ο Ράμφο.
2: Ναι. Ο Νίκο Γιάγκο το λέει αυτό, χαρακτηρίζει την Μπουμπουλίνα.
3: Ναι.
2: Την
3: Μπουλουμπίνα.
2: Την Καριστιανού ω σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
7: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
2: Κατάλαβες.
3: Εντάξει, πάει σόι το Βασίλειο.
2: Ναι, δεν θα έχει ενδιαφέρον αυτό το κόμμα. Αν μαζευτούν ο εγγονός, προφανώς δεν είναι εγγονός, ο δισέγγονος μπορεί και παραπάνω, τρισέγγονος του νικηταρά του Τουρκοφάγου και η σύγχρονη Μπουμπουλίνα που είναι η Καριστιανού.
3: Και νησιά του Παΐσιου.
2: Δεν ξέρουμε αν θα πάει εκεί.
3: Τι θα πάει.
2: Ήταν στη Νίκη. Μπορεί να έχουμε μεταγραφεί
3: και
2: να
3: γίνει. Νίκη, υπάρχει το Νίκη, δεν αγοράσει η Καριστιανού την αντιπροσωπεία.
2: Όχι, δεν έχει αγοράσει. Υπάρχει. Είπε ο πρόεδρος του Νίκη, θα δούμε το νέο κόμμα και θα εκτιμήσουμε κτλ.
3: Λες αυτοί οι offshore που λένε ότι έχει Καριστιανού να είναι το κόμμα Νίκη που το αγοράσει.
2: Δεν ξέρω ότι αν ισχύουν όλα αυτά.
3: Κάτι ο Καραχάλιος και καταγγέλει.
2: Ναι, καταγγέλει ο Καραχάλιος.
3: Έχει εκεί καινούριο μαδό.
2: Καταγγέλει συνέχεια, έχουν δικηγόροι, θα μπλέξουν. Οκ, το θέμα είναι ότι ανακοινώνεται σήμερα το κόμμα. Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα από έναν άνθρωπο να εδώ που δεν ασχολείται με την πολιτική, αλλά τώρα θα ασχοληθεί. Διότι και έμαθα και την Τρίτη που θα παρουσιάσει ο Τσίπρας,
3: ναι.
2: Ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει γράψει τραγούδι που σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση θα ακουστεί την Τρίτη.
3: Α, ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Αλήθεια αυτό ή τρόλ.
2: Τα παραπολιτικά το γράφουν εδώ.
3: Αν το ελέγξουμε τότε.
2: Όχι, το γράφουν εδώ τα παραπολιτικά. Γιατί αποκλείεται.
3: Τραγούδι.
2: Ναι.
3: Α, πάμε στο χάπατο για καφέ. Τι θα έχει. Τι.
2: Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Θα είναι σε παγκόσμια.
3: Ποιο θα το λέει.
2: Δεν ξέρω.
3: Η άλκηση θα αποκλείεται.
2: Δεν νομίζω.
3: Είναι αλλού.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε, θα τα δούμε.
3: Ποιο θα τέργει. Τσανακλείδου θα μπορούσε.
2: Όχι, δεν τραγουδάει.
3: Σταμάτησε.
2: Ναι. Όχι, σταμάτησε. Σκέφτεται να σταματήσει σήμερα με μια άλλη συνέντευξη.

0: Κάτι παιδί. Ρε παιδιά, ναι.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Τόσα εισιτήρια παίρνουν και περισσεύουν. Τόσα εισιτήρια παίρνουν κατά λάθος και περισσεύουν. Θα βρέξει, μην πάτε. Να, περισσεύουν εισιτήρια.
1: Οπότε η Χριστίνα Αγγελάκη που έχει τον ήχο εδώ θα βάλει διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Stigma Radio.
2: First time in Ireland. Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26-950-25-798.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πόλης

0: Χονδρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Στίγμα.

0: the bangarang.
1: Πανηγύρι.
2: Έλα να πούμε.
1: Εδώ λοιπόν πού αυτό το τραγούδι έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία. Είναι βουλγάρικο.
2: Στέρισε την νίκη του Ισραήλ, να λες. Όχι, έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία.
1: Μα όλοι οι άλλοι λαοί καθυστερούν από το Ισραήλ.
2: Χαίρομαι πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενοι.
1: Ναι.
2: Παρ' όλες τις στερήσεις.
1: Και είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, Eurovision, το προηγούμενο Σάββατο. Όλο αυτό το πολιτικότατο πανηγύρι, μου αρέσει που λένε όχι πολιτική.
2: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε είναι εκτός η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά είναι εντός του Ισραήλ που έχει βάλει σε 5-6 χώρες και έχει κάνει και μια γενοκτονία πρόσφατα.
2: Άκουσες από τον Άδων πριν τι έχει υποστεί, όχι τι έχει βάλει. Δέχεται πυράβλους από τον ένα, τον άλλο, τον Λίβανο, τον Παραλίβανο.
1: Ναι, ο Λίβανος, ναι. Και είδαμε όλοι αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Ασφαλείας, υποτίθεται του Ισραήλ, τι είναι εκεί, που έχουν πιάσει τους ακτιβιστές από την αποστολή, την καινούρια, και τους έχουν βάλει δεμένους. Και πέσαν από τα σύννεφα όλοι οι ηγέτες της Δύσης και βγάλαν ανακοινώσεις. Ακόμη και εμείς κάνουμε διαμαρτυρία. Και ο Νετανιάχου συγχύστηκε μόλις τότε και λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, αυτό που κάνανε με τους ακτιβιστές που είναι κατάπτυστο, ντροπή για την ανθρωπότητα. Έχουμε φτάσει το 2026, μιλάμε για βασανιστήρια, γιατί αυτό είναι. Μπροστά στο σκοτωμό παιδιών, 20.000 παιδιών μέχρι πριν μερικούς μήνες, βομβαρδισμούς παιδικών σταθμών, νοσοκομείων, σχολείων, αμάχων, είναι τίποτα.
2: Εντάξει, εκείνοι είναι δυνάμοι εγκληματίες, τρομοκράτες όμως.
1: Ποιοι είναι τα παιδιά.
2: Τα παιδιά, τι θα γίνουν.
1: Τα 20.000 παιδιά, ξέρεις, σημαίνει.
2: Ναι.
1: Παιδιά,
2: 20.000 λιγότεροι στο μέλλον για
1: δεκάχρονα.
2: Σκέψου το αυτό.
1: Δηλαδή είναι ένας λαός, ο πολύ προοδευμένος που μας είπε και ο Άδωνης πριν, που δολοφονεί και το αποδέχτηκε ο κόσμος από κάτω όλο αυτό. Είναι μια μικρή μειοψηφία που εκφράζει κάποιες ενστάσεις, τι είναι αυτά που κάνουμε στους γύρω. Και αυτοί είναι προοδευμένοι και ευτυχισμένοι που σκοτώνουν τους πάντες δίπλα τους.
2: Μπορεί ο κόσμος να συμφωνήσει ότι πρόοδος αυτό είναι όμως πλέον. Έχουν αλλάξει τα ήθη.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνεί. Ξέρουμε ότι όταν σκοτώνεται αθώος δεν είναι πρόοδος. Σε κάθε εποχή, στην ιστορία της ανθρωπότητας και την τυχαιότητα που λέει ο Άδωνης σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Όπως δεν είναι και τώρα. Λοιπόν, βγάλανε με το στανιό εκεί δεύτερο το Ισραήλ για να δείξουν ότι έχει κόρνου. Τα γιούχα όμως δεν μπορούσαν να τα κρύψουν αυτή τη φορά με στην αίθουσα.
2: Τι να κρυφθούν, εκεί δεν είχε.
1: Υπήρχαν γιουχαίσματα, εμάς μας αδίκησαν.
2: Εντάξει, τώρα άκουσα
1: δεν πέσει Αργυράκη και τα είπε όλα μια χαρά την επόμενη μέρα.
2: Τώρα, ήταν θέση
1: έκανε
2: για
1: ανάλυση.
2: Αυτή. Δεν ήταν θέση για μας.
1: Έκανε ανάλυση. Περιμένουμε την πρωτιά. Είχαμε ετοιμαστεί όλοι, τα στοιχήματα ήταν μπροστά. Ο Ακύλας.
2: Εντάξει, όσο περνούσαν οι μέρες, βέβαια πέφτουν
1: ναι,
2: τα στοιχήματα.
1: Έκανε ανάλυση Μπέση Αργυράκη γιατί είπε ότι ήμασταν στην έκτη θέση, σημαίνει νωρίς. Μας ξέχασαν μετά. Επίσης, μετά στο βιντεάκι που δείχνει ξανά τα τραγούδια, ξέρεις αυτό που επαναλαμβάνει για να θυμηθούμε να ψηφίσουμε, δεν είχαν διαλέξει το καλό. Το καλό σημείο του τραγουδιού. Είχαν διαλέξει, γιατί είναι η Αυστριακή τώρα ξέρει.
2: Είχαν διαλέξει το κομμάτι με τα τέτοια, με τα μάρμαρα, που λέει φέρ το πίσω τα Ελγίνια, που είναι τζις.
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Επίσης, το τραγούδι το δικό μας, κάποια στιγμή ο Ακύλος όταν ήταν πάνω, έλεγε για τη μάνα. Μάνα, θέλω λεφτά, τι έλεγε, και θέλω διάφορα. Και είχε προηγηθεί και τη Αλβανία που μιλούσε για τη μάνα. Όλα αυτά, ανάλυση τώρα. Δηλαδή...
2: Τι μάνα μου, και δεν βγάλα μάκρυ τώρα.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ενώ η άλλη που λέει Μπαγκαράγκα, δεν καταλάβω καν τι σημαίνει.
1: Δεν έχει σημασία. Έλληνα
2: στο
1: γράψει.
2: Μπορεί μάνα να είναι και τον Μπαγκαράγκα.
1: Το τραγούδι Έλληνα στο γράψει. Ο Κοντόπουλος.
2: Εντάξει,
1: οπότε,
2: όχι μόνο του μαζί με του άλλου.
1: Του χρόνου πάμε Σόφια όλοι.
2: Και η Βικτωρία Χαλκίτη ήταν μέσα
1: ναι.
2: Στο τίμημα.
1: Πάμε Σόφια όλοι του χρόνου. Δεν είναι και τίποτα δίπλα μα.
2: Σιγά, καβάλουμε και βενζίνη φθηνή.
1: Να πάρει. Εν τω μεταξύ, αυτό που γράφουν όλοι, αυτό που γράφουν όλοι είναι το εξή. Θυμίζουν στη φίλη Βουλγαρία γείτονα. Στην αρχή είναι το ευρώ.
2: Να,
1: μετά
2: ναι.
1: Είναι η Σέγγεν. Μετά είναι η Eurovision. Και μετά είναι το μνημόνιο.
2: Να ξέρουν.
1: Πρόσεχε, φίλοι Βουλγαρία. Τα έχουμε κάνει εμείς με αυτή τη σειρά.
2: Και αυτή τα τρία πρώτα πλέον.
1: Αυτό, και αυτό
2: και
1: λέω.
2: Eurovision.
1: Ήδη πήρε και την Eurovision. Πέρα κάνα πεντάρι χρόνια. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Καστελόριζο, ελάτε, ανακοινώστε. Δεν έχουμε θέμα.
2: Το έχουμε. Είναι για τέτοια το έχουμε έτοιμο.
1: Είναι ωραίο φόντο.
2: Σίγα.
1: Να πει στα βουλγάρικα που μπορεί, ποιο είναι τώρα, δεν ξέρω.
2: Ξέρετε και το Γεωργάκη έχουμε, αν θέλω για πρωθυπουργό.
1: Αφού ήταν τη διεθνού, τη σοσιαλιστική.
2: Σίγα, δεν μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να ανακοινώνει χρεοκοπίε ο Γεωργάκη από το Καστελόριζο.
2: Κάποιο να.
1: Είμαι εδώ σήμερα για τη φίλη γείτονα Βουλγαρία.
2: Πώ κάνει επιτυχία με μπαλάντε μόνο.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργο κάνουμε χρεοκοπίε. Τι να κάνουμε, όλοι με ματζόρε.
1: Δεν γίνεται. Οπότε, αφού τα είπαμε αυτά λοιπόν και κάναμε και την ανάλυση για την Eurovision, να πάμε στον Πέτρο Παπά. Ο Πέτρος Παπάς είναι τώρα βουλευτής που είναι με το Πασόκ. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Κασελάκη. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Τσίπρα.
2: Βγαίνει ο Τσίπρας τώρα, κάτσε να δούμε που θα είναι αύριο.
1: Νομίζω θα είναι στο Πασόκ. Διαφωνεί με τον Τσίπρα.
2: Α.
1: Διαφωνεί και όχι μόνο. Λέει, θα ακούσουμε τώρα, τον καταχαιριάζει. Ενώ πριν δύο χρόνια ήταν με τον Τσίπρα.
0: Νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Τσίπρας και νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά και δεν ξεχνά πώς πήγε τη χώρα στα βράχια ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και αμετανόητος. Λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Θα δείτε τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές.
3: Τελειώσατε.
0: Προφανώς.
1: Είναι ο Χατζής βεβαίως που αυτό το αλλάζει όλο εκεί το πάνελ. Μιλάει άνθρωπος για τον Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο που ήταν με τον Τσίπρα.
2: Και
1: έλεγε τα ακριβώς ανάπαδα.
2: Και η ζωή μιλάει για τον Τσίπρα έτσι.
1: Όχι έτσι.
2: Που ήταν με τον Τσίπρα. Χειρότερα.
1: Ναι, αλλά. Εντάξει. Κάποιοι τον ψήφισαν. Επειδή ήταν στον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Βέβαια τον ψήφισαν σε άλλη περιοχή. Τώρα θα πολιτευτεί σε άλλη περιοχή.
2: Α.
1: Τον ψήφισαν στο Κιλκί, ίσως γιατρό.
2: Ναι,
1: και τώρα θα πολιτευτεί στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατάγεται ο Πέτρος Παπάς. Στο Πασόκ. Δεν ξέρουμε αν θα βγει. Ελπίζουμε να βγει, γιατί είναι πολύτιμο στο stand-up comedy. Το καταλαβαίνει ο καθένας.
2: Αν και εντάξει, δεν λείπουν κομικοί, αλλά ναι.
1: Okay. Δεν λείπουν τέτοιου τύπου. Ο Χατζής λοιπόν που είναι δίπλα και τα ακούει όλα αυτά, του λέει.
3: Τελειώσατε.
0: Προφανώς. Τελείωσε ο ελληνικός λαός με αυτό. Εσείς, δεν τελείωσε.
3: Εσάς ποιος σας ψήφισε?
0: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες.
3: Που ήταν σε ποιο κόμμα?
0: Οι πολίτες οι οποίοι ψήφισαν ένα κόμμα συγκεκριμένο το οποίο θεωρούσαν ότι έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Όταν αυτές οι
3: δημοκρατίες.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ήταν ένα προσωπολατρικό κόμμα όπως αυτό το οποίο πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο είναι στα όρια του μαοϊσμού.
3: Γιατί δεν παραδώσα την έδρα? Αφήστε το μάο ξεχωριστά, μην μπλακεστε.
0: Γιατί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν.
3: Σας είπανε.
0: Η εντολή τους ήταν να λειτουργώ σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Και αυτοί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι η μόνη.
3: Αφού θα, δεν θα
0: η μόνη γνήσια.
3: Τσεπάκι,
0: η μόνη γνήσια
3: της
0: δημοκρατικής παράταξης.
3: Θα είστε υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη και δεν σας ψήφισε κανείς. Τώρα θα πρωτοπάτε.
0: Δεν με ψήφισε ούτε η μάνα μου για την ακρίβεια, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονικιός.
3: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα μέρος το οποίο έκανα το γιατρό και γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου και με αγαπούσαν οι πολίτες του Κιλκής, ναι. Με ψηφίσανε.
3: Τώρα θα πάτε στη Θεσσαλονίκη όμως.
0: Θα πάω στην πατρίδα μου, εκεί όπου θα έπρεπε.
3: Άρα αυτοί που σας ψηφίσανε στο Κιλκής, τους αφήνετε.
0: Δεν τους αφήνω, συνεχίζω και ασχολούμαι με τα θέματα του Κιλκής. Σιγά που
3: ασχολείστε.
1: Ο Χατζής. Εδώ λέει ο Παπάς ότι ήμουν στην Κιλκής και έκανα τον γιατρό.
2: Δεν ήταν γιατρός.
1: Δεν ξέρω.
2: Σκητζής ήτανε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Παρ' όλα αυτά το αναγνώρισαν και τον ψήφισαν στο
2: Κιλκής. Τι γιατρό, ποιο γιατρό έκανε?
1: Δεν ξέρω. Έχει σημασία.
2: Γιατρός του πόν.
1: Ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, από τη μία περιφέρεια πάει στην άλλη. Είναι με το Πασόκ και ο κόσμος αυτός θα ψηφίσει τώρα Πασόκ. Να μείνουμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη Βουλή Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δύο μέρη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα έχει βάλει με τον Άδωνη. Προχτές έγινε πάλι ένα τζέρτζελο. Καθόλου πρωτότυπο όλο αυτό. Προεδρεύουν πάνω είναι ο Γιωργαντάς της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν της δίνει το λόγο, δεν την αφήνει κάτι ο Γιωργαντάς. Κατεβαίνει μετά κάτω, τον αγκαλιάζει ο Άδωνης και τον φυλάει.
2: Οπα.
1: Το βλέπει αυτό η ζωή.
2: Τα σημειώνει όλα αυτά.
1: Όχι, τα σημειώνει.
2: Τα βγάζει φωτογραφίες και τα δίνει στα πολιτικά.
1: Όχι, δεν έγινε.
2: Έγινε.
1: Α, ναι, έγινε. Μπράβο. Ναι, έβγαλε, έδωσε τις φωτογραφίες μετά. Καθόταν από εκεί και τράβαγε φωτογραφίες. Και άκου τώρα πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία.
4: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε. Κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
1: Ας υποθέσουμε ότι έγινε έτσι. Ότι ο Άδωνης είχε ζοριστεί από την κοινοβουλευτική διαδικασία και από την πίεση της ζωής. Ο αντιπρόεδρος πάνω του έκανε το χατήρι και κατέβηκε κάτω και τον φίλησε. Και στο ίδιο κόμμα δεν είναι. Δεν κάνουν τέτοια συνέχεια. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Όχι, ρε παιδί μου. Αν είναι αυτό.
2: Λες να τα έχουν, ναι.
1: Όχι.
2: Εκτός αν τα έχουν. Δεν είναι αυτό στις φωτογραφίες που κυκλοφορεί. Μπερούκα.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Αποδεικνύεται, το λέει και ο Γιωργαντάς, ότι είχε γενέθλια, γι' αυτό τον φίλησε ο Άδωνης. Αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου,
2: για να δείξουμε τώρα,
1: είχε το σύνθημά της προηγούμενης εκλογής, ήταν να πάρει ζωή ζωή. Να πάρει ζωή βουλή.
2: Ναι.
1: Να πάρει ζωή, αυτό δεν έλεγε ζωή με στη βουλή και
2: ναι,
1: τέτοια.
2: Ναι, αγάπη όλα αυτά.
1: Ναι, μετά το αγάπη ήταν.
2: Μην δούμε αγάπη δηλαδή, δύο άντρες. Ναι.
1: Όλο αυτό επειδή υπάρχει κόσμος που γοητεύεται πολύ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει μπράβο ρε Ζωή, χώστα, πέστα, τι είναι αυτό. Επειδή αγκαλιάστηκαν δύο στο ίδιο κόμμα και φιλήθηκαν. Όχι χαιρετίστηκαν. Είναι ότι έκαναν. Τι είναι όλο αυτό πραγματικά. Και η Ζωή κάνει σόου εδώ, προφανώς το καταλαβαίνει καθένας. Αλλά ο κόσμος από κάτω που έχει ανάγκη από τέτοιες φεδρότητες και μέχρι εκεί βάζει και τον εαυτό του αυτός ο κόσμος. Αυτό θέλει από την πολιτική ζωή δηλαδή, κράξιμο, μέσα στη Βουλή, ξεβράκωμα. Ενώ παίζονται αλλιώς τα παιχνίδια και εκτός Βουλής.
2: Παλιότερα...
1: Δεν παίζονται μέσα στη Βουλή τα παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Τα χοντρά παιχνίδια είναι έξω. Ακριβώς απ' έξω, από το κτίριο απέναντι και παραπέρα στις γνωστές λεωφόρους των επιχειρηματιών και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτές θα μείνει κάποιος κόσμος εκεί. Μπράβο, η ζωή τους έχει εκεί στριμώξει.
2: Παλιότερα γιατί κάποιοι βοητευόντουσαν και με τις φαλιάρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Το
2: Κασιδιάρη και αυτά. Δηλαδή, γοητεύει το κόσμο τα ΕΦΕ.
1: Ξέρω. Να... Το δεύτερο μέρος λοιπόν.
5: Και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
4: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
5: Είχα 7 Μαΐου.
4: Α, είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε
4: Μαΐου.
5: Βρεθήκαμε, ναι.
4: Είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε βρεθήκαμε,
4: Μαΐου.
5: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
4: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου εκείνο, δώσετε το λόγο.
5: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
1: Κατάλαβες. Ήταν 7 τα γενέθλια.
2: Γιατί ο Γιώργο Καντάς δεν έκανε βεγγέρα στο σπίτι να έρθουν να το φιλήσουν και το περίμενε στη Βουλή να κεράσει πίσω σοκολατάκι.
1: Καλά που είναι η ζωή και μαθαίνουμε τα γενέθλια των υπουργών.
2: Και ποιοι φίλοι
1: λεγανιάζονται. Ναι.
2: Επίσης για ποιους λόγους.
1: Ή θα κάνει σκληρή αντιπολίτευση
2: δεν
1: ή δεν θα κάνει.
2: Αστεία είναι αυτά.
1: Τι έκανε το κουκουέ, έβγαλε τα γενέθλια του Γιώργο Καντά.
2: Άσε με το κουκουέ τώρα 50 χρόνια στη Βουλή δεν έχουμε μάθει ένα γενέθλιο. Μόνο τους μισθούς παίρνουν. Άσε με τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Άντε ντε, κάποια στιγμή έπρεπε να υποθούν όλα αυτά και ευτυχώς που είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Για να έρθει ο έξαρχος που χθες είπε για τα γενέθλια κάπου ο οικοδόμος.
1: Όχι.
2: Τι είναι αυτό
1: αλήθεια,
2: τώρα.
1: Δεν είπε.
2: Μας πέθανε στο θανατικό μας γέμισε.
1: Είναι άλλοι κόσμοι.
2: Δεν βλέπεις ότι η ζωή έχει άλλη αφετηρία με αγάπη.
1: Με αγάπη.
2: Ζωή στην Βουλή. Όλοι δεν θάνατο.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν το 2018. Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του, είναι πολύ ωραίο. Ταγκό της Χορδής λέγεται.
2: Α.
1: Αλλά εννοεί κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ, αύριο τα υπόλοιπα.
2: Για χαρά.

Έπεσες δεικτικά σκληρά με πως και αντέξω. Αν μου φεύγες δεν θα γυρνούσες πίσω. Το ήξερα πως θα φεύγες μια και έξω. Και θα ήταν φρικτό να μου είχες φύγει την ώρα που ησύχαζε η πλάση. Πολλοί δεν θα το νιώθαν, μα οι λίγοι

σκεφτόμουν αν μου φύγεις τι θα κάνω. Και ίδρωνα για να σε συγκρατήσω. Μα το νιώθα πως για να μην πεθάνω θα έπρεπε στο τέλος να σε αφήσω. Ξέφευγες εσύ κι εγώ με δρόμο. Κρατιόμουνα κι ας κόντευα να σκάσω. Δεν ήθελα μπροστά σε τόσο κόσμο να πω με συγχωρεί.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: First time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hokum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hokum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο

0: εργάσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26 950 25 798.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio.

0: Stigma Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire -30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun -25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Stigma Radio.
8: Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed him and soon found herself falling.

Because.

0: Στίγμα Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη.
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26 950 25 798.
10: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα Κύχη Κοζανέτη και Πίτα με φέτα Pop 800 γραμμαρίων από 6,47, μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα Radio.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
7: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
7: Απευθύνσου στον ειδικό.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
6: Απολύμανση λεκάνης.
7: Έντομο απόθυση,
6: αρωματισμός χώρο,
7: απεντόμωση μειοκτονία,
6: προϊόντα και συσκευές χάς,
7: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
7: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
6: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
7: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
6: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
8: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Εις το Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
11: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Στίγμα. Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Make Me Love You, το καινούριο single της Lizzo που επέστρεψε ξαφνικά με αυτό το κομμάτι. Αλλά έχει στα σκαριά και ένα βιβλίο παιδικό, εικονογραφημένο, πρωταγωνιστή η ίδια, μαζί με ένα πολύ έξυπνο φλάουτο. Και εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, θα είμαστε μαζί από τώρα και για δύο.

Χαουσδούρ από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ και πάμε πίσω στο χρόνο. 21 Οκτωβρίου του 1988, όταν κυκλοφόρησε το 7ο στουδιακό άλμπουμ το ύμνης του Μάικλ Τζάκσον με τίτλο Bad. Παραγωγή του Quincy Jones, οι στίχοι ανήκουν στον Μάικλ Τζάκσον και περιγράφουν μια γυναίκα που δέχεται επίθεση στο διαμέρισμά της για να ζητά το δράστη.

Ό,τι και να κυκλοφορούσε εκείνο το δίδυμο, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Κουίνσι Τζόουνς, ήταν θεϊκό. Τώρα θα τα λένε εκεί πάνω. Και ο Τσάρλι Πούθ παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Moises, μια πλατφόρμα που συμμετέχουν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την πλατφόρμα αυτή μπορούν να απομονωθούν μουσικά όργανα και φωνές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τσάρλι Πούθ έχει διοριστεί μάλιστα και διευθυντής μουσικής αυτή την πλατφόρμα και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι την χρησιμοποιεί δημιουργικά ως εργαλείο και όχι σαν AI. Δεν νομίζω ότι τον πιστεύουμε απόλυτα, καθώς έχει πολλές φορές χρησιμοποιήσει την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, για δική του ευκολία και δεν είναι ο μοναδικός.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Stigma Radio. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Σον, πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια της country, γεννημένη 19 Μαΐου του 92. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική σε νεαρή ηλικία, πριν πάει στο Νάσβιλ για να ακολουθήσει καριέρα. Πολύ μας άρεσε αυτό το τραγούδι και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές. Και άλλο ένα μεγάλο αστέρι της country, Casey Musgraves, Dry Spell. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Spacey Jane και Billy Idol για τη συνέχεια. Ο Billy Idol που έχει κλείσει πλέον τα 70, βρίσκεται ήδη σε περιοδεία και μάλιστα έχει ανεβάσει και στο YouTube ένα πολύ ενδιαφέρον τρέιλερ που μας θυμίζει πολλά. Εδώ η πρόσφατη συνεργασία του με την Joan Jett από το άλμπουμ του Dream Into It που κυκλοφόρησε πέρσι.

Πολλά τραγούδια του σήμερα είναι βασισμένα σε τραγούδια του χθες. Εδώ η εκρηκτική συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta με τον Ιταλό παραγωγό φαινόμενο Κύπατον. Το τραγούδι έχει αλλαγμένο τίτλο λίγο, Walk Away. Το πρωτότυπο το ξέρετε όλοι, I Just Died In Your Arms Tonight. Και πάμε σε διάλειμμα με τον Greg David. Κάποτε τραγουδούσε R&B, τώρα είναι πιο χορευτικός και πιο εναλλακτικός με το In Your Hands.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
1: Φρόσεχε!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
0: Στίγμα.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η γυναικεία φωνή που ακούσατε ανήκει στην Emerson Flora από το LA. Αυτή είναι και η πιο πρόσφατη συνεργασία του Alan Walker. Και άλλο ένα σίγγλ που ξεχωρίζει από το τελευταίο άλμπουμ του Harry Styles, Kiss All The Time Disco Occasionally, Ready Steady Go. Έλα να γαβρεσέ για λίγο ακόμα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές.

Undefeated Champion, ολοκένουργιο από την Melanie C που επέστρεψε με αυτό το πολύ χορευτικό single. Η Melanie C έγινε γνωστή τη δεκαετία των 90 ως μέλος των Spice Girls και μάλιστα είχε τότε το παρατσούκλι Sporty Spice. Και μπορεί η K-pop να μην μεταδίδεται τόσο από τα αμερικάνικα ραδιόφωνα, ωστόσο ένα K-pop τραγούδι AI αυτή τη φορά κέρδισε Oscar. Το Golden από την animation ταινία K-pop Demon Hunters.

από τον Grammy που είχε κερδίσει στις αρχές της χρονιάς, κέρδισε και Oscar. Το χρυσό αγαλματίδιο παρέδωσε στους δημιουργούς του ο υποστηρικτής πλέον της AI, Lionel Richie. Τα σχόλια δικά σας.

Από την αρχή το λατρέψαμε αυτό το τραγούδι, Swim από τους BTS, που κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή των Αμερικάνικων charts. Το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα, λέγεται Arirang. Είναι βασισμένος ο τίτλος σε ένα παλιό κορεάτικο παραδοσιακό τραγούδι. Και όσο ζεις μαθαίνεις, και μάλιστα μπορείς να μάθεις πράγματα σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν είσαι, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία μπορείς πλέον να μαθαίνεις, αρκεί να έχεις το

Προηγουμένως η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone και μόλις τώρα ο Ουγγροαμερικανός Καλάι Σόντερς, γεννημένος 28 Ιανουαρίου του 85, με ένα πολύ κεφάτο τραγούδι Moonlight. Να σας θυμίσουμε ότι ο Σόντερς είχε εκπροσωπήσει το 2014 την Ουγγαρία στον τότε διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που είχε πραγματοποιηθεί στην Κοπενχάγη της Δανίας. Το τραγούδι, αν θυμάμαι καλά, λεγόταν Running. Αυτό είναι το καινούριο του Moonlight και ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα. Επίσης ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι που βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής. 1977 ο ύμνηστος Bob Marley θα μας πάει σε διάλειμμα με το καλοκαιρινό jamming. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.

0: Stigma Radio.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φυστική, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Stigma Radio. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Από τα καλύτερα τραγούδια της Lana Del Rey, αυτή τη φορά για το βίντεο παιχνίδι του 007 που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη, First Light. Στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και αγνώριστος ο τραγουδιστής των R.E.M. Michael Stipe. Στα 66 του εθεάθη στο Μαχάταν, αγνώριστος, με ξυρισμένο κεφάλι, πυκνή γενιάδα και γαλάζιο σκούφο. Περνάει ο χρόνος και για τους περισσότερους είναι αδυσόπιτος.

Υπέροχο τραγούδι από δύο σημαντικά νέα ονόματα της country, την Ella Langley και τον Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Και αυτός ο μήνας, ο Μάιος δηλαδή, έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει λοιπόν δύο φεγγάρια, δύο πανσέλινοι μέσα στον ίδιο μήνα. Η πρώτη πανσέλινος ήταν την Πρωτομαγιά, η δεύτερη πανσέλινος έρχεται την τελευταία νύχτα του Μάη, 31 Μαΐου λοιπόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την δεύτερη πανσέλινο του μήνα, που λέγεται το μπλε φεγγάρι, μπλε πανσέλινος, και δεν ονομάζεται έτσι λόγω του χρώματός της, αλλά επειδή είναι το δεύτερο φεγγάρι μέσα στον ίδιο μήνα. Η πρώτη λεγόταν η πανσέλινος των λουλουδιών.

Όταν το πρώτο άκουσα δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, όμως το άκουσα 2-3 φορές και τώρα μου αρέσει πιο πολύ. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Προηγουμένως η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον μαζί με την Κέι Λάνι τραγούδισε για ένα μπλε φεγγάρι. Blue Moon. Μάλλον θα τραγούδισαν και για το μπλε φεγγάρι που έρχεται. Ακριβώς, Σαμπρίνα Κάρπεντερ μαζί με τη Μαντόνα το τραγούδισαν στο Κοατσέλα, ήταν και οι δύο υπέροχες. Από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ το Κοατσέλα, το είδαμε πριν από λίγο καιρό. Και η Μαντόνα επιστρέφει όχι μόνο με αυτό το τραγούδι, αλλά και με το I Am Free, που νομίζω πρέπει να ακούσαμε την προπερασμένη εβδομάδα, αλλά επιστρέφει και με άλμπουμ στο τέλος του Ιουνίου.

νέα μοναδική φρεσκότατη Μαντόνα. Το άλμπουμ της που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο λέγεται Confessions on a Dance Floor. Νούμερο 2 είναι η συνέχεια του 1 που είχε κυκλοφορήσει το 2005 νομίζω. Σπάει τα μία η βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τίτλο Michael. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν υπέροχες ερμηνείες. Ο ανιψιός του Τζαφάρ όμως πραγματικά δίνει ρέστα. Η ταινία του Michael Jackson, αν συνεχίσει έτσι, θα είναι μεγαλύτερη σε εισπράξεις μουσική βιογραφική ταινία ever. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 3 κομμάτια του Michael Jackson, το ύμνος του Michael, έχουν ξαναμπεί στα charts. Ένα από αυτά είναι το Billie Jean. Νομίζω ότι είναι και το Don't Stop Till You Get Enough. Τώρα ποιο άλλο ήταν, δεν θυμάμαι, το Beat It. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Και πίσω από αυτό το μικρόφωνο τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με τι άλλο. Billie Jean. Φρενίτιδα είχε προκαλέσει το κομμάτι αυτό το 1983 και εδώ στη χώρα μας. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε. Εμείς τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη.
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh, για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
2: Στίγμα.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.